0: πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να σε μακριά και να μοιράζεις στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: καλά, εγώ δεν ήρθα ακόμα. Για φύγω.
1: Κάτσε καλά.
0: Ακόμα δεν ήρθαμε. Κάτσε ρε πουλάκι μου. Κάτσε ακόμα δεν ήρθες να φύγεις, θέλεις.
1: Όχι, εδώ ήρθαμε. Τώρα και μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα.
0: Ναι. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Μέχρι τις 10 μαζί με παιχνίδι, διαγωνισμούς, δώρα και όλα τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και παραμονή Παρασκευή.
0: Και βέβαια νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή τώρα να πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε τι γίνεται, ρε αδερφέ. Πώς ξεκινάει η μέρα.
1: Για να δούμε.
0: Τι γίνεται με την βενζίνα. Θα βάλει κανείς βενζίνη ή μπα, το κόψατε.
1: Λοιπόν, εγώ έβαλα βενζίνη σήμερα.
0: Πόσο έβαλες?
1: Έβαλα 21,59.
0: 2,15 δηλαδή.
1: Μάλιστα, 2,15. Μάλιστα,
0: ναι.
1: 2,16 σχεδόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: έχει το 9 που, ήταν... που λέγαμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Η ώρα ήταν 6,5.
0: Ναι.
1: Ναι. Ξέρεις τι κόσμο έχει στο βενζινάδικο. Ουρά τα αυτοκίνητα. Ναι. Για ποιο λόγο δεν τα ξανακοίταξα. Λέω γιατί ρε παιδιά έχει τόσο
0: κόσμο. Να βάλουν γιατί τόση ώρα στο δρόμο μην ξεμείνουν πουθενά στο δρόμο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Μα
0: δηλαδή.
1: Τόσο πολύ.
0: Αφού βάζουν 10-10. Κάποτε 10 βάζαμε στη μηχανή, τώρα πας 10 και λες αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Βάλε μου 10 ευρώ και είσαι και κουβαρντάζει σου.
1: Και τα λέμε αύριο.
0: Και τα λέμε ξανά αύριο το πρωί. Ναι, γιατί βάζουν μικρότερες ποσότητες και πηγαίνουν πιο συχνά. Είναι και πολλά τα αυτοκίνητα, αλλά πα πα
1: κόσμο παιδί μου εκείνη την ώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε να δούμε τι γίνεται, πώ είναι τα πράγματα, να δούμε αυτό που είδες εσύ συμβαίνει και στους δρόμους.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω στο κέντρο μονίζει η γη, κρανάκι ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει. Τους παίρνει, δηλαδή, βάζουν βενζίνη ακόμα.
0: Ναι, είναι, έχουν εμείς το βενζινάδικο. Κατεχάκι, Κηφισίας, Μεσογείων, η παραλιακή, η Συγκρού, η Πειραιός είναι μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Κινησούλα λιγάκι θα συναντήσετε στον Κηφισό, εκεί από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Για να τσεκάρω να δω η βενζίνη τώρα που έβαλες, γιατί έχω την 95άρα, βλέπω τη χαμηλότερη, είναι στο 2,06. 95άρα έβαλες.
1: Ναι,
0: 2,06 η χαμηλότερη.
1: Τι εννοείς, για ποιο με πέρασε, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, νόμιζα πως ήσουν καμιά κουβαρντού.
1: Έλληνας κρυσός.
0: Ναι, θα έπρεπε να έχεις πάει στην Αγίου Μελετίου για να βρεις με την τιμή που σου είπα. Το 2,069. Η ανώτερη στο 2,50 και ο μέσος όρος στην Αμόλυβδη την 95άρα στο 2,16 σήμερα στην Αττική.
2: Ο καιρός.
0: Άρα στο μέσο όρο έβαλες,
1: Εκεί έβαλα, πάμε κάτω. Λοιπόν, στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Σίμη, τη λατρεμένη μου, στους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Μπα, έχουμε και προτιμήσεις.
1: Εννοείται. Σίμη, πολύ. Και πορτοκάλια χυμού, λοιπόν, για να φτιάξουμε και το χυμό μας από 64 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα

0: Καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Autogas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
2: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
1: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Love 97,5.
6: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Έτσι.
1: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 42 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. 2,15 έβαλε βενζίνη.
0: 2,14,9
1: μου πει. 2,15,9. 2,16. Α, έβαλε με κανονικότατα στο μέσο όρο, έβαλε.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά τα λέω. Πολύ καλά τα λέω. Το διαπιστώσαμε. Ειδισόμαστε.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Εντάξει. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
0: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
1: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 17 Σεπτέμβρη του 1776, ναι, παιδιά. Σαν σήμερα τίθεται σε ισχύ το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Το 1871 ανοίγει η πρώτη ορεινή σύραγγα στον κόσμο, το τούνελ Μονσενή στις Άλπεις.
1: Μονσενή. Πολύ μου άρεσε. 1920, σαν σήμερα, ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία 27 ετών.
0: Το 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Κύπριος ηθοποιός.
1: 1960, σαν σήμερα, η Κύπρος γίνεται το 91ο μέλος του ΟΗΕ.
0: Το 1964, η τρίτη ταινία του James Bond, Goldfinger, κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: 1968, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αναστέιζια, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.
0: Το 1973, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ντέμις Νικολαίδης, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής.
1: Ενώ το 1976, σαν σήμερα, η NASA παρουσιάζει το πρώτο διαστημικό λεωφορείο, το γνωστό Enterprise.
0: Στα 1982 πεθαίνει σαν σήμερα ο Μάνος Λοΐζος, ο Έλληνας συνθέτης.
1: Ενώ το 1983 σαν σήμερα η Vanessa Williams γίνεται η πρώτη Αφροαμερικανή Miss Αμερική.
0: Το 1991 οι Guns N' Roses κυκλοφορούν τα άλμπουμ Use Your Illusion 1 και Use Your Illusion 2.
1: Καπάκι, back 2. To back.
0: Ναι.
1: 2000 σαν σήμερα ο Λεωνίδας Σαμπάνης χαρίζει το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
0: Την επόμενη χρονιά, το 2001, η Σοφία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουλφά κερδίζουν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας για σκάφη 470 στη Σλοβενία.
1: Και τέλος, 2004, σαν σήμερα αρχίσουν στην Αθήνα οι 12η Παραολυμπιακοί Αγώνες με 19 συνολικά αθλήματα. Δεν μόλις είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί.
0: Ναι,
1: πέρασαν και λίγες μερούλες και μετά ξεκίνησε, που επίσης ήταν καταπληκτική. Ήταν καταπληκτική πραγματικά. Και πάρα πολύ κόσμο τότε, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Είχε πάρα πολύ. Δηλαδή, όλοι όσοι δεν καταφέραν να πάνε στους Ολυμπιακούς κανονικά πήγανε στους Παραολυμπιακούς και ήταν και φανταστικό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, και να δω λίγο το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει η Σοφία, η Σόνια. Πίστη, ελπίδα, αγάπη. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Ο Αγάπιος, γιορτάζει ο Αγαθοκλής, ο Ολυβιανός και η Ολυβία. Γιορτάζει ο Παντολέων και ο Πηλέας, είναι της Σοφίας και των Θυγατέρων αυτής, είναι της Αγίας Αγαθοκλίας της Μάρτυρος, της Οσίου του Οσίου Ολυβιανού, του Αγίου Παντελεήμονος και του Αγίου Πηλέως. Να σας πω ότι είναι η Διεθνής ημέρα country μουσική σήμερα.
0: Ωραία.
1: Α, έχουμε τέτοια.
0: Είναι η μέρα για το Σαλάχι Μάντα.
1: Είναι η μέρα για το Σαλάχι Μάντα. Ποιο είναι το Σαλάχι Μάντα, ρε παιδιά? Δηλαδή, πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το Σαλάχι Μάντα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών και είναι και η ημέρα υπεύθυνης κηδεμονίας σκύλου.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Μποτζό.

0: Πάντως, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό με τη βενζίνη που δεν το παίρνεις καμπάρι γιατί 10 έβασες, 10 βάζεις που λένε.
1: Ναι. Απλά πηγαίνεις πιο συχνά.
0: Ναι.
1: Θέλει ο βενζινάς.
0: Τώρα πας πιο συχνά.
1: Ναι, τώρα πας
0: πιο συχνά. Αλλά θέλω να σου πω τι νούμερα είναι αυτά, ε. Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, βλέπεις κάτι 2,60, 2,70. Δηλαδή, και λες, εδώ τώρα να σε δω, πήγαινε βάλε 98 άρα, που όλοι ξαφνικά είναι 95 άρα.
1: Εν τω μεταξύ, έρχεται ο άνθρωπος και σε ρωτάει.
0: Ναι.
1: Απλή αμόλυβδη. Τον κοιτάς, του λες. Συγγνώμη, ό,τι τι.
0: Ό,τι πιο απλό έχεις.
1: Ναι.
0: Αν έχεις και πιο απλή από την απλή, βάλτινε. Ρίχτινε μέσα.
1: Ναι. Βάλε νερό άμα είναι.
0: Πάντως, θα ξέρετε ότι τα αυτοκίνητα το γράφουν. 95 δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Με 95 άρα. Μένα και στη μηχανή το γράφει πάνω στην τάπα. 95 άρα. Οπότε άμα μου πει, ξέρω εγώ, βάλε καλύτερη.
1: Ναι.
0: Βάλε 98 άρα, του λέω να.
1: Ο κατασκευαστή λέει
0: 95.
1: Αυτό. Δεν, θα
0: δεν έχει νόημα να βάλω το παραπάνω. Αφού παίρνει το 95, το 95.
1: Αυτό,
0: εγώ ήθελα να σου δώσω 2,60, αλλά δεν πειράζει. Να σου δώσω 2,15.
1: Γιατί φοβάμαι, αφού το λέω κατασκευαστή. Βγούμε εκτός πλαισίου, δηλαδή, εκτός των οδηγιών.
0: Εν τω μεταξύ, έχει ανέβει και το πετρέλαιο
1: κίνησης
0: πάρα πολύ. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έβλεπα το. Πώς το λένε, το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Έρχεται.
0: Το πετρέλαιο θέρμανσης, παιδιά. Mm. Πέρσι βάζαμε γύρω στο 1,10 που ήταν ακριβό.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ακριβό γιατί συνήθως ήταν γύρω στο 70-80 λεπτά.
1: Mm-hmm.
0: Και 60 λεπτά είχε κάποια στιγμή και 70 και 80.
1: Ναι.
0: Πέρσι λοιπόν είχαμε βάλει ακριβά γύρω
1: 1,10.
0: Στο 1,10-1,20. Τώρα. Είναι στα 2 ευρώ. Δηλαδή κάποιος ο οποίος. Ναι. Όποιος έβαζε, δηλαδή πέρσι ανέβασε, ρε παιδί μου, ένα τόνο
1: ναι.
0: που βάζανε, ξέρω εγώ, πετρέλαιο, 1000 λίτρα. Τώρα πέρσι τα 1000 λίτρα κάνανε 1200, τώρα φέτος έκανε 2000.
1: Τι έχει τώρα, καλέ.
0: Έχει να γίνει στις πολυκατοικίες με την κοινή θέρμανση.
1: Α, καλά. Τίποτα, δεν θα ανάβει κανένα.
0: Όχι, θα ανάβει, δεν ανάβει πριν. Δεν ανάβει στο 1,5.
1: Άρα γιατί να βάλεις.
0: Στο 2 θα τον ξυλώσουν το Λέβητα.
1: Τίποτα, παιδί μου.
0: Θα τον κάνουν κατευθείαν. Δεν
1: προμηθευτείτε κουβέρτες.
0: Ναι, είναι κουβερτούλες.
1: Παπλώματα, θερμενόμενα υποστρώματα, γιατί δεν θα ζεσταθούμε φέτος. Με 2 ευρώ.
0: 2 ευρώ, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Και επίσης είναι ακριβό και το φυσικό αέριο. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι στα πολύ ακριβά του αυτή τη στιγμή. Οπότε όπως καταλάβατε.
1: Θα πεθάνουμε όλοι.
0: Κουβερτούλες, φτιάξτε, μονώστε τα παράθυρα.
1: Βρείτε boyfriend, girlfriend, δεν ξέρω να μένετε αγκαλιά.
0: Λίγο.
1: Ναι, και να είστε αγκαλιασμένοι έτσι να ζεσταθείτε κάτι.
0: Και τραγουδάτε αγκαλιαζόμαστε.
1: Ναι. Γιατί δεν θα βγει ο χειμώνας αλλιώς.
0: Δεν φαντάζεσαι τώρα, εύχομαι να είναι ελαφρύς.
1: Ελαφρύς ο χειμώνας.
0: Θα
1: μας σκεπάσει.
0: Εύχομαι να είναι ελαφρύς ο χειμώνας.
1: Πέρυσι ήταν ελαφρύς ο χειμώνας.
0: Ναι, ήταν καλά.
1: Πολύ
0: να μας πάει λιγάκι καλά, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει πέσει πολύ γλέντι. Πολύ γλέντι έχει να πέσει. Πάντως να ξέρετε ότι αν έχετε κάνει. Που δεν έχει και. Επίσης δεν έχει και πάρα πολύ χαμηλά. Αν έχετε κάνει καλό πρόγραμμα μπλε τιμολόγιο ετήσιο,
1: ναι.
0: Να ξέρετε ότι μπορεί και να συμφέρει περισσότερο φέτος να κες ρεύμα παρά να βάλεις πετρέλαια και τέτοια.
1: Τόσο καλά.
0: Ναι,
1: μπράβο να μας τα λες αυτά. Γιατί
0: σας τα λέω, ρε παιδιά.
1: Εσύ τα ξέρεις. Τα μελετάς.
0: Εγώ έχω αρρωστήσει από το ψάξιμο, όχι τα ξέρω απλά.
1: Κατέληξες κάπου.
0: Στο ρεύμα κατέληξα.
1: Α, κατέληξες.
0: Ναι, βέβαια, κατέληξα.
1: Έκανε το συμβόλαιο σου καινούριο.
0: Έκανα το συμβόλαιό μου το καινούριο.
1: Μεγιά.
0: Δεν έχει βγει ακόμα, αλλά.
1: Δεν έχει βγει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει
0: βγει. Έχω... Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις αυτά τριγύρω και λες, ξέρω εγώ, παίρνει ο άλλος και σου λέει, φέτος έχετε μία αύξηση στο μισθό, ένα 5%.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, θα πάρεις μία αύξηση 5%. Παίρνει ένα χιλιάρικο, πάρεις 1005.
1: Ναι.
0: Εντάξει. 1005.
1: Ναι.
0: Όχι, 1050.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Έχει παίρνει 1050. Και λες, πήρα και ένα 50 παραπάνω, θα περνάω καλύτερα. Τι 50? Μια φορά θα βάλεις βενζίνη και τελείωσε. Πάει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες δηλαδή, ό,τι και να παίρνεις, δεν φτάνει με όλη αυτή την ιστορία.
1: Γιατί συλλογικά τα υπόλοιπα ανεβαίνουν όλα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν σώζεσαι με τα 50 ευρώ και τα 100 ευρώ.
0: Τίποτα. Απλά θα πληρώσει ένα λογαριασμό λίγο καλύτερα, λίγο πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Λίγο, θα βάλεις πιο βενζίνη.
1: Αυτό δεν το καταλάβεις.
0: Τελείωσε. Έχει γίνει η ιστορία.
1: Τέτοια αισιόδοξα λέμε εδώ σε αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί εμείς τα βλέπουμε από τη θετική πλευρά. Είδε
1: η
0: ώρα που τα πες. Βρες ένα αγοράκι. Βρες ένα κοριτσάκι που κάθεσαι μόνο σου και θα πας σε ένα σπίτι, δεν πληρώνεται και μισό-μισό.
1: Καλά, μην τρέχεις τόσο πολύ και εσύ. Τον άλλο χειμώνα.
0: Ωραία, έθεσες...
1: Αυτό το χειμώνα ο καθένας στο σπίτι του.
0: Θα αφήνεις το σπίτι, θα αφήνεις το σπίτι σου ή το σπίτι της και θα μπαίνετε σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Τις μέρες τις κρύες
1: ναι.
0: θα πας εκεί πέρα και θα εκεί τριβή. Θα τριβή.
1: Θα κουκουλωθείτε κιόλα και μια χαρά ούτε θα κρυώνετε τίποτα.
0: Και αν μη τι άλλο τα χτυπάνε τα σαγόνια και τα δόντια θα λέω μωρό που παίρνω μια αγκαλίτσα.
1: Λιγάκι,
0: που είσαι το καλοριφεράκι μου.
1: Όλα θα πάνε καλά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, να μην τι άλλο.
1: Ναι.
0: Σου κάτι, άμα γίνει κάτι τέτοιο, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ωραίο θα είναι.
0: Ναι, δεν θα κακό.
1: Γιατί μέσα στο κρύο σου προέκυψε έρωτα.
0: Το φαντάζεσαι.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Του χρόνου να έχουμε.
1: Εσείς το γνωριστήκατε, λέει.
0: Α, ήταν μια κρύα νύχτα του χειμώνα που δεν είχαμε καλοριφέρ στο σπίτι και μου πρότεινε να πάω σπίτι του που ήταν πιο ζεστά. Κατάλαβες και πήγα εκεί και.

0: Έλα, βρήκαμε. Τώρα μας έστειλε φίλη μας το Ready 99-9. Δύο ναι, δηλαδή.
1: Η Κατερίνα.
0: Η Κατερίνα. Έβαλε, λέει, δύο.
1: Ready.
0: Εντάξει, καλά είμαι. Καλά,
1: καλά είναι, καλά.
0: Να μου βρήκαμε τέτοιο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 58 πρώτα λεπτά. Ιουάννα,
1: ναι,
0: είσαι έτοιμη για back to school.
1: Είμαι.
0: Τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα? Γενικές γνώσεις.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είμαι σίγουρο. Είμαι σίγουρο. Είμαι σίγουρο.
1: Είσαι.
0: Έλα, πες μου, είμαι σίγουρο.
1: Είσαι.
0: Είμαι, πατάω.
1: Είσαι, αξίζεις, αξίζεις, αξίζεις.
0: Φύγαμε back to school. Going back to school. Back to school.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Γενικές γνώσεις και σήμερα θέλω να μου πείτε,
0: ναι,
1: όταν χαλάει το λάστιχο στο αυτοκίνητο, πού πηγαίνουμε?
0: Πού πηγαίνουμε?
1: Πηγαίνουμε στο κομπρεσέρ,
0: ναι,
1: πηγαίνουμε στο βουλκανιζατέρ ή πηγαίνουμε στο αμόρτισερ?
0: Για να σας δω λοιπόν. Καλό, καλό.
1: Τουτσικό.
0: Καλό. Γονείς εναντίον των παιδιών παίζουμε και παιδιά εναντίον των γονιών. Χαμός γίνεται. Οικογενειακή μάχη μέσα στο
1: μεγάλη
0: αυτοκίνητο,
1: μάχη,
0: εκεί στο σπίτι που είσαστε. Να δούμε τώρα ποιος θα κερδίσει σήμερα, οι γονείς ή τα παιδιά. Παίρνετε κινητό λοιπόν και στέλνετε μηνυματάκι μέσω Viber στο 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber.
1: Ναι.
0: 694-711-11. Μας χαλάει το λάστιχο.
1: Ναι.
0: Πού πηγαίνουμε για να το φτιάξουμε?
1: Πηγαίνουμε στο κομπρεσέρ, πηγαίνουμε στο βουλκανιζατέρ ή πηγαίνουμε στο αμόρτισερ?
0: Στείλει το μηνυματάκι σου εδώ στον Love 97,5. Σε περιμένει υπέροχο δώρο από την Pizza Fan και σήμερα.
1: Δύο premium Bianca pizzas από την Pizza Fan. Λαχταριστές, υπέροχες, γεμάτες τυράκι με φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μηνυματάκια στέλνετε. Κλήρωση κάνουμε λίγο μετά τις 8. Μήνυμα θα σας στείλουμε και εμείς στους τυχερούς για το πώς θα παραλάβετε αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan. Πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, διότι δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος, κυκλοφορείτε με την άνεσή σας. Τώρα με την άνεση είναι εντός εισαγωγικών, γιατί
1: ναι,
0: είχε αρκετή κίνηση. Και χτες το απόγευμα είδα φεύγοντας από εδώ.
1: Χθες είχε πάρα, πολύ,
0: πάρα
1: κίνηση.
0: Πολύ κίνηση.
1: Ήταν σχεδόν μια ώρα να πάω,
0: ναι,
1: σπίτι.
0: Α, για να πάω ζωγράφου.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Από τον Ταύρο ζωγράφου σχεδόν μια ώρα.
0: Μάλιστα. Βλέπω ότι έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στο Κυφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στην Κατεχά και Πολυλούπολη προς Καρέα. Στην ευθεία του Παπάγου είναι καλύτερα. Με πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα την άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Η παραλιακή χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά με κινησούλα από το ύψος του Μοσκάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά και δύσκολα θα κινηθείτε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. 98 βενζίνη για σήμερα στην Αττική.
1: Για τους γενναιόδωρους.
0: Για τους κουβαρντάδες.
1: Αυτή είναι σωστή λέξη.
0: Λοιπόν, η χαμηλότερη βλέπω στο 2,17, η ανώτερη στο 2,99 στα 3 ευρώ,
1: 3 ευρώ
0: δηλαδή. Μέσος όρος τιμής στην Αττική σήμερα στην 98 στο 2,35.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι κυρίως από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στο Καρπενήσι στους 13 η ελάχιστη. Wow. Και επιπεριές, ωραία δροσιά. Και επιπεριές βρίσκουμε σήμερα από 1,29 μέχρι 4 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
3: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
2: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
7: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
8: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 16, Ιουάννα μου.
2: Ωραία.
1: Και δεν σας βλέπω να μου λέτε Δημήτρη, μήπως είσαι έτοιμος.
2: Είσαι έτοιμος, σε βλέπω.
1: Έχεις ανέκδοτα. Δεν με ρωτάει κανένας εδώ πέρα. Πάτε να το περάσετε έτσι.
2: Έχεις μια αυτοπεποίθηση.
1: Ξέρω τι είστε.
2: Και μια σιγουριά. Οπότε είμαστε σίγουροι κι εμείς ότι έχεις ανέκδοτα. Και είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραία, άμα μου δώσετε και μια θερμοκρασία θα τα ακούσετε κιόλας.
2: Α, θες και θερμοκρασία.
1: Είναι βέβαια. Πώς θα ξέρω τι κατεβάζω, πού πηγαίνω.
2: Έχει 19 βαθμούς.
1: 19 βαθμούς έχει.
2: Δρόσησε.
1: Πολύ ωραία. Όλο και καλύτερα. Λοιπόν, φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
1: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
2: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
2: Yes.
1: Εντάξει.
2: Yes.
1: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά.
2: Ναι.
1: Λέει, αν το ξυπνητήρι ήξερε πόσα λεφτά παίρνουμε, δεν θα μας ξυπνούσε.
2: Κοιμήσου αγάπη μου, γύρνα την άλλη και κοιμήσου.
1: Γύρνα, αγόρι μου, κοιμήσου, γύρνα. Το πρώτο δίωρο στη δουλειά του αφιερώνω πάντα στην απορία μου γιατί ήρθα. Είναι σε εστιατόριο, έχουν κάτσει κάτι κοπέλες έτσι παρέα. Έρχεται ο σερβιτόρος, τους λέει: έχουμε χταποδάκι.
2: Ναι.
1: Έχουμε συναγριδούλα.
2: Ωραία.
1: Έχουμε γαριδούλα.
2: Ναι.
1: Και έχουμε και μπακαλιαράκι.
2: Τι ωραία.
1: Του λέει μια κοπέλα: συγγνώμη κύριε, να τα φάμε θέλουμε, όχι να τα λυπηθούμε. Μπακαλιαράκι, συναγριδούλα.
2: Να τα λυπηθούμε. Τέλειο.
1: Συζητάνε δύο φίλοι. Λέει ο ένας, ρε Γιώργο, του λέει: πριν παντρευτείς, είχες κάνει έρωτα με τη γυναίκα σου? Λέει αυτός: ναι, εσύ? Του λέει: και εγώ, αλλά δεν ήξερα ότι θα παντρευτείτε.
2: Εντάξει. Σχόραμε.
1: Τώρα πλέον, όταν ο ντελιβεράς μου χτυπάει το θηροτηλέφωνο, μου λέει: εγώ είμαι. Όταν αποκτάς μια σχέση.
2: Ναι.
1: Συζητάει άντρας γυναίκα, λέει: γυναίκα, τι κοιτάς, τι είναι το πρώτο που κοιτάς σε μια γυναίκα? Λέει αυτός: τα μάτια της. Πώς σου φαίνονται τα δικά μου? Ξτιτά. Πάει ένα στο ταμείο σε σούπερ μάρκετ, λέει: μπορώ να πληρώσω με κλάμα? Λέει: μήπως εννοείται με κλάρνα? Λέει: όχι, αυτό εννοούσα, με κλάμα.
2: Μάλιστα. Κοντεύουμε σε αυτό.
1: Ρε παιδιά, λέει, θέλω να ρωτήσω κάτι. Το κοκορέτσι έχει μέσα κόκορα ή είναι και αυτό φάση απάντησα του ψαρονέφρη?
2: Μάλλον.
1: Είναι δύο και συζητάνε, λέει ο ένας: ότι βρέξει ας κατεβάσει. Λέει ο άλλος: είστε σίγουρα μετεωρολόγος? Σε τράπεζα μέσα, ληστεία, ληστεία. Πάει ο ληστής σε μια γυναίκα, της λέει: δώσε μου το κινητό σου. Του λέει: έχω σχέση.
2: Ωραία. Εντάξει.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μπράβο σας,
1: κάνετε δουλίτσα, κάνετε δουλίτσα. Εντάξει, είσαι καλό δρόμο. Ναι. Ό,τι ανέκδοτο βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, μην με ξεχνάτε, μου
2: όχι,
1: το στέλνετε.
2: Βέβαια, στην επίσημη σελίδα σου στο Facebook. Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Παιδιά, θα σας πω κάτι τώρα που νομίζω, έχω την αίσθηση και θα μιλήσετε με ειλικρίνεια ότι κάποιοι από εσάς έχετε κάνει κάτι αντίστοιχο. Έχετε κάνει κάτι αντίστοιχο.
1: Είναι guilty pleasure.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Guilty pleasure. Είναι guilty pleasure. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το φαινόμενο του μαζεύω πράγματα από εστιατόρια. Δηλαδή, έχω πάει σε ένα εστιατόριο να φάω και μ' αρέσει, παραδείγματος χάρη, το
1: τασάκι.
0: Το τασάκι.
1: Ναι.
0: Όταν φεύγω, κάνω ένα φρόντ και παίρνω το τασάκι μαζί. Ή μ' αρέσει ένα μαχαιροπύρουνο.
1: Ναι.
0: Κάνω φρόντ και παίρνω το μαχαιροπύρουνο.
1: Ναι.
0: Ή μ' αρέσει μια αλατιέρα. Κάνω φρόντ και παίρνω την αλατιέρα. Πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι φαινόμενο παγκόσμιο.
1: Mm-hmm.
0: Οι ψυχολόγοι το έχουν ψάξει και το έχουν
1: αναλύσει.
0: Το έχουν μελετήσει. Το έχουν
1: μελετήσει.
0: Ναι, το έχουν εξηγήσει. Λοιπόν, σου
1: γιατί το κάνουμε λοιπόν εμείς αυτό.
0: Πρόσεξε να δεις, καταρχάς γίνεται χαμός. Να ξέρεις ότι το να παίρνεις φεύγοντας κάτι το οποίο σου αρέσει σε ένα εστιατόριο είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έβλεπα ακόμη στην Αθήνα, ξέρω εγώ. Στην Αθήνα έχω ένα παράδειγμα που διάβασα σε μια ταβέρνα του κέντρου της Αθήνας, η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει το υπέροχο design που είχε στα μαχαίρια της.
1: Ναι.
0: Διότι σταδιακά ξακέλυπαν τα μαχαίρια. Είχε βάλει ωραίο μαχαιράκι, κυριλέα, άνοιξε τώρα. Ήταν και νεοταβέρνα.
1: Okay.
0: Είναι μια κατηγορία τέτοια, νεοταβέρνα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε βάλει και πολύ ωραίο design. Σιγά σιγά εξαφανιζόντουσαν τα μαχαίρια. Ρε παιδιά, που τα μαχαίρια, που τα μαχαίρια.
1: Αν πάω εστιατόριο να πάρω το μαχαίρι, να το κάνω τι.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν να σου πω, δεν είναι. Σου λέει ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει, ξέρω εγώ, 1.500-2.000 ευρώ για γεύμα.
1: Ναι, ναι.
0: Του αρέσει να παίρνουν κάτι.
1: Α.
0: Δηλαδή δεν είναι.
1: Ενθύμιο,
0: δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτό που μπορεί να πάρει μπορεί να κάνει 2 ευρώ.
1: Μα
0: να θέλω... κάνει 4 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Το κρατάς ενθύμιος, να λέμε.
0: Ναι, είναι αυτό. Υπάρχει...
1: Και μετά έρχεται κάποιο σπίτι και του δείχνει ένα μαχαίρι και του λέει: είχα φάει σε αυτό το μαγαζί.
0: Κοίτα ένα ωραίο μαχαίρι. Κοίτα ένα ωραίο μαχαίρι γιατί μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Σε ένα εστιατόριο στυλιών, πελάτη φέρεται ένα ξύλο σε λέει ολόκληρη την υποδοχή του χαρτιού του υγείας. Πήγε στην τουαλέτα και του άρεσε το αυτό που βάζει στο χαρτί υγείας. Το ξύλισε και το πήρε μαζί. Μαζί με τι βίδες και μαζί με τα ούπα. Του λέει: μην ψάχνω και για ούπα. Κατάλαβε, μην τρέχω. Ένα άλλο λέει: άδειασε το χώμα από μια γλάστρα που βρισκόταν στην τουαλέτα για να μπορέσει να το πάρει μαζί του.
1: Καλά, δεν είμαστε με τα καλά μας τώρα.
0: Επίσης είδα στου Gordon Ramsay τα καταστήματα στο Λονδίνο εξαφανίστηκαν 477 μικρά μανέκι νέκο. Είναι τα χαρακτηριστικά, λέει, ιαπωνικά γατάκια. Αυτά που είναι.
1: Αυτά που κουνάνε το χεράκι.
0: Ναι,
1: ναι, okay.
0: Που θεωρούνται σύμβολο καλής τύχης,
1: ναι,
0: παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι ότι κόστιζαν πολλά. Ήταν 4,5 λίρες.
1: Ναι.
0: Αλλά οι απώλειες ξεπέρασαν τις 2.000 λίρες μέσα σε μία εβδομάδα. Εξαφανίστηκαν όλα. Βέβαια, εκεί πέρα μπορεί να νομίζαν ότι ήταν για να τα πάρεις. Σου λέει, μου βάλει το γατάκι το συγκεκριμένο να το
1: βλέπω,
0: πάρω.
1: Ναι, μήπως ήταν ενθύμιο να το πάρω φεύγοντας.
0: Και στο Λονδίνο επίσης είδα ότι το 23 κατά τη διάρκεια δείπνου που πραγματοποιήθηκε εν πάση περιπτώσει έναν από τους ιδρυτές, κάποιος πήρε ένα χειροποίητο βάτραχο που ήταν φτιαγμένος από παλιά μαχαιροπύρουνα, το οποίο δεν είχε, ρε παιδί μου, έκανε γύρω στις 1000 λίρες ήταν αυτό. Α, ναι, αλλά ήταν, πώς να σου πω, είχε συναισθηματική αξία για τους ιδιοκτήτες.
1: Και το πήραν.
0: Το πήραν, το σκούσαν όλο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για φαινόμενο παγκόσμιο. Και μην μου πείτε τώρα, κάτι έχετε πάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε πάρει, δεν έχετε πάρει.
1: Όχι.
0: Όχι, κανείς εδώ πέρα μέσα. Εκεί έξω,
1: τώρα.
0: Κάτι έτσι, ένα τασάκι, ένα ποτηράκι, ένα
1: τέτοιο. Αν έξω, ένα εδώ δεν βλέπω κανένα να την τράφει.
0: Εδώ είμαστε. Μπράβο μας, παιδιά.
1: Μα πώς το κάνεις αυτό, ρε, παιδί μου.
0: Πρόσεξε να δεις. Σου λέει ότι είναι η ψυχολογία της ύλης. Όχι. Είναι η ψυχολογία το ότι δεν το κλέβεις.
1: Το δανείζεσαι.
0: Η εξήγηση λέει στην ψυχολογία μπορεί να είναι ότι είναι η ψυχολογία της κατανάλωσης με την έννοια της ψυχολογικής, λέει, ιδιοκτησίας. Οι ερευνητές, λέει, χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο για να περιγράψουν την κατάσταση κατά την οποία αισθανόμαστε ότι κάτι είναι δικό μας ακόμη και αν δεν μας ανήκει νομικά.
1: Και το κλέβουμε.
0: Και το γραμπώνεις αυτό.
1: Αυτό λέγεται το κλέβω.
0: Αυτό είναι στα εστιατόρια. Δεν κλέβει ο άλλος παντού. Είναι και τα εστιατόρια.
1: Είναι εκεί η βίνα.
0: Ναι, ναι. Είναι εκεί το κόλλημα. Δεν είναι πεις ότι ο άλλος επειδή πήρε ένα τασάκι θα πάει σε ένα μαγαζί να κλέψει κάτι άλλο. Δεν είναι. Είναι το εστιατορίου. Ναι. Είναι φαινόμενο του εστιατορίου. Και γίνεται παγκόσμια. Και λέω εγώ τώρα, αν συνεχίσετε έτσι να το κάνετε αυτό, αν συνεχίσουμε, βάζω όλους μέσα.
1: Να πηγαίνουμε μόνο σε ινδικό. Να τρώμε με τα χέρια.
0: Στο τέλος θα τρώμε με τα νοβοπάν, να ξέρετε. Με τις γυψοσανίδες, αυτά τα ξύλινα που μας φέρνουν, αυτά τα ξύλινα που δεν μπορείς να φας τίποτα. Που...
1: τα χέρια.
0: Στο τέλος θα τρώμε με τα νοβοπάν, να ξέρετε. Με τις γυψοσανίδες, αυτά τα ξύλινα που μας φέρνουν, αυτά τα ξύλινα που δεν μπορείς να φας τίποτα, που μόλις το βάζεις και πατάς. Δηλαδή,

0: εστιατόριου. Κατάλαβες, είναι τέτοια η φάση. Δεν είναι ότι είσαι κλέφτης, είσαι κλεφτρονάκι.
1: Είσαι μικρός.
0: Είσαι κλεφτούλης, δεν είσαι κλέφτης Γάλλος.
1: Αϊ, καλά.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Και γίνεται χαμός και είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά παιδιά είναι παντού. Okay. Είναι παντού. Δηλαδή ο άλλος πήρε τη γλάστρα. Ναι. Τη γλάστρα, δηλαδή.
1: Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι συμβαίνει σε εστιατόριο και δηλαδή μετά στην υπόλοιπη ζωή σου.
0: Καμία σχέση.
1: Τύπος και υπογραμμούσα να λέμε.
0: Είναι κόλλημα του εστιατορίου. Δεν είναι να πει ότι είναι κάποιο.
1: Μόνο στο εστιατόριο βγαίνει, ξυπνάει ο κλέφτης.
0: Δεν έχει και νόημα τώρα να πα ένα ποτήρι.
1: Είσαι κλεφτρώνει και gentleman.
0: Είσαι μετά το φαγητό. Για τη χώνεψη το πήρα. Μετά το φαγητό. Λοιπόν, πάμε αστρολογικές προβλέψεις με την Εφέλη μας να δούμε τι πρόκειται να γίνει σήμερα.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Εφέλη Ουρανού.
3: Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Εφέλη Ουρανού και είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Τα άστρα σήμερα ζητούν σταθερότητα και καθαρό μυαλό. Δηλαδή ξεκινάμε ήδη με απαιτήσεις. Κριέ μου, σήμερα μπορείς να βάλεις σε σειρά ένα σχέδιο που είχες αφήσει πίσω. Μην περιμένεις όμως να γίνουν όλα μόνα τους, το σύμπαν βοηθάει, προσωπικό δεν διαθέτει. Ταύρε μου, κράτα ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στην προσωπική σου ηρεμία. Αν κάτι μπορεί να περιμένει μέχρι αύριο, άφησε το. Επαναστατικό για Ταύρο, το ξέρω. Δίδυμε, μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά σήμερα. Άκου όμως και την απάντηση. Η επικοινωνία δεν είναι μόνο να περιμένεις πότε θα ξαναμιλήσεις. Καρκίνε μου, η διέστησή σου σε βοηθά να καταλάβεις ποιος και τι αξίζει την ενέργειά σου. Επιτέλους, ένα φίλτρο καλύτερο και από το Instagram. Λιοντάρι μου, σήμερα οι σωστές κουβέντες ανοίγουν πόρτες. Δεν χρειάζεται εντυπωσιακή είσοδος. Άσε για λίγο τα πυροτεχνήματα στο σπίτι. Παρθένε μου, λεπτομέρειες που οι άλλοι δεν βλέπουν μπορεί να σου δώσουν λύση. Πρόσεξε μόνο μην ψάξεις τόσο πολύ που ανακαλύψεις πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει. Ζυγέ μου, η μέρα είναι καλή για να σκεφτείς τι πραγματικά θέλεις και να φροντίσεις λίγο περισσότερο τον εαυτό σου, χωρίς υπερβολές. Ναι, το καλάθι με 17 προϊόντα skincare μετράει ως υπερβολή. Σκορπιέ μου, άσε πίσω μια κατάσταση του παρελθόντος που σου κόβει φόρα. Το αρχείο υπάρχει για να το κλείνουμε, όχι για να το ανοίγουμε κάθε βράδυ. Τοξότη μου, η οικογένεια και φίλοι δοκιμάζουν λίγο την υπομονή σου. Μην απαντήσεις αμέσως, κάνε πρώτα μια βόλτα, κατά προτίμηση σε άλλο νομό. Εγώ και ρε, σήμερα συνέπεια και ψυχραιμία σε βοηθούν να προχωρήσεις επαγγελματικά. Δεν είναι θεαματικό, αλλά ούτε κι εσύ εμπιστεύεσαι ότι γίνεται θεαματικά. Υδροχόε μου, μια πρωτότυπη ιδέα μπορεί να ανοίξει δρόμο. Πριν την απορρίψουν οι άλλοι ασπερίεργοι, θύμισέ τους ποιο ζώδιο έχουν απέναντι. Και ηχθή μου, εμπιστεύσου περισσότερο την διέστησή σου, αλλά κράτα και μια επαφή με την πραγματικότητα. Το σύμπαν στέλνει σημάδια, αλλά όχι κάθε πινακίδα στο δρόμο. Και αυτά ήταν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά, για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Αυτά από την Εφέλη μας. Και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους Αθήνας. Ωραία θα είπε και σήμερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ καλή η Εφέλη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν μόνο οι ζυγοί. Μάλλον και σήμερα μόνο οι ζυγοί. Ο δακτύλιος επιστρέψει εκεί γύρω στις αρχές του Οκτώβρη. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Τι γίνεται στον Κηφισό από νωρίς το πρωί. Από το Εγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα θα δυσκολευτείτε. Έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα στην παραλιακή. Από το Παλαιό Φάλιρο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά θα δυσκολευτείτε. Αρκετά. Δύσκολα τα πράγματα και στην άνοδο του Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν λίγο μετά το ύψος της Καλυθέας, με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Και από ό,τι βλέπω, θα δυσκολευτείτε και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Για να τσεκάρω να δω και το ντίζελ κίνησης. Ντιζελάκι, για να δω.
1: Για να δούμε.
0: Που έλεγες, έχω πάρει ντίζελ. Ναι. Εντάξει, με μια χαρά.
1: Φτηνά.
0: 1,99 η χαμηλότερη. Γύρω στο 2,10, όχι 2,10, παραπάνω πρέπει να είναι. Ναι. 2 και πρέπει να είναι, γύρω στο 2,50 πρέπει να είναι υψηλότερη. Ο μέσος όρος είναι. Τι είναι το 9. Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 2,30.
2: Ο καιρός.
0: Νομίζω θα μπερδεύουν τις τιμές για να μην ξέρουμε αν τις διαβάσουμε. Θα πηγαίνεις στο βενζινάδικο και απ' έξω θα είναι περίεργα τα γράμματα για να μην καταλαβαίνεις τι πας να βάλεις. Θα μπαίνεις μέσα και θα λες τι λέει εκεί πέρα, 2 ε, τ, κ.
1: Εντάξει, ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τους ανέμους να πνέουν κυρίως από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις, η έντασή τους στα 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην Ίσυρο στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, και στα Φίλια βρίσκουμε σήμερα από 2 και 29 μέχρι 4 ευρώ και 90. 90 λεπτά το κιλό.
4: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 95.

0: 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε... Μέλισσα μακαρόνια, μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
9: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
11: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
10: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
13: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Ακούς Λαό 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Έχει γίνει viral μία γιαγιά.
1: Ναι.
0: Την έβλεπα τη γιαγιά.
1: Ναι.
0: Η οποία στην Ουκρανία.
1: Αχα.
0: Της οποίας προσγειώθηκε στο χωράφι της εκεί πέρα στην αυλή της.
1: Ναι.
0: Προσγειώθηκε ένα ρωσικό ντρόουν.
1: Ναι.
0: Και το είδε η γιαγιά.
1: Ναι.
0: Και λέει, τι είναι αυτό, α?
1: Τι είναι αυτό.
0: Τι αυτό που πητάει εδώ πέρα, τι άτου μου είναι.
1: Ναι.
0: Πάει κοντά, πιάνει τον ντρόουν.
1: Ναι.
0: Πιάνει τον δρόμο και του βλέπει, το γυρίζει ανάποδα. Έκανε ζζζζζ. Αυτό λέει: σταμάτα εδώ πέρα. Αυτό του κάνει έτσι. Βλέπει και μπαταρία, ότι έχει μπαταρία. Α, λέει: ωραία, έχουν μπαταρία για τηλεκοντρόλ. Για το τηλεκοντρόλ. Κάπου ξυλώνει και την μπαταρία. Ήταν, είναι η πρώτη γιαγιά που είχε απενεργοποιήσει ρωσικό ντρόουν με τα χέρια.
1: Μπράβο.
0: Είδε τον ντρόουν, σου λέει: τι κάνει αυτό στο χωράφι μου μέσα. Το πήρε, το γύρισε, είδε και την μπαταρία. Ξύλωσε τις οπτικές ύλες, ξύλωσε και την μπαταρία.
1: Τέλεια.
0: Την πήρε για το κοντρόλ.
1: Έτσι.
0: Άμα τελειώνει η μπαταρία, θα του δώσω του αλουνού, θα του δώσω να βάλει αυτό, αυτή την μπαταρία.
1: Πέταξε παρακάτω να πάει. Το drone.
0: Και αυτό καταγράφηκε από Ρώσους χειριστές.
1: Από άλλο drone.
0: Από άλλο drone. Οι οποίοι ψάχναν να βρουν το άλλο drone και πήγανε και δεν τη γιαγιά. Η οποία το πήρε
1: κρατάει.
0: Το ξύλωσε σε μπαμπαμ.
1: Το κρατάει όμηρο η γιαγιά.
0: Καλά, φανταστικό.
1: Θα δώσουν λίτρα,
0: φανταστικό.
1: Θα το πάρουν πίσω.
0: Έκοψε κανονικά, έκοψε τα καλώδια, έκοψε τα μπάντα, το πήρε η γιαγιά. Σου λέει το πάρω στο σπίτι μέσα, να δω τι θα το βάλω στο μπουφέ. Να είναι ωραίο, ωραίο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αντί για πεταλούδα, θα βάλω ένα drone. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 46 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στο τι σου θυμίζει. Το τι σου θυμίζει, και να σας πω και την πει στην παρέα μας τώρα για φέτος, έχει αλλάξει.
1: Mm-hmm.
0: Έχει γίνει τι σου θυμίζει movie edition.
1: Μάλιστα. Γιατί το έχουμε εξελίξει λίγο το παιχνίδι και πλέον βάζουμε κάποιο απόσπασμα από μια ταινία ή από μια τηλεοπτική σειρά. Και μάλιστα όχι απλά βάζουμε το κομμάτι αυτό, το απόσπασμα, αλλά το υποδιόμαστε εμείς γιατί μπορούμε. Γιατί έχουμε πάει
0: εμείς
1: σε ένα level παραπάνω την
0: καλά
1: κατάσταση αυτή. Προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, και εσείς προσπαθήστε να θυμηθείτε ή να καταλάβετε από πού είναι το απόσπασμα.
0: Στέλνετε το μήνυμα, τάξα, και βέβαια κερδίζετε και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5. Μοναδικές ερμηνείες, να ξέρετε.
1: Μοναδικές, αυτό είναι αλήθεια.
0: Θα απολαύσετε.
1: Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Κάθε μέρα δίνουμε μια παράσταση.
0: Και τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες. Πράγματα τα οποία έχουμε δει και τα ξέρουμε λίγο πολύ. Όλα
1: ναι.
0: με το δικό μας μοναδικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε.
1: Αχα.
0: Για να δω το σημερινό απόσπασμα. Α, okay. Έλα, λοιπόν, φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition?
1: Αλήθεια, τι ήθελα να σου πω, δεν ξέρω. Αχ, Στέλιο, ποτέ δεν ξέρεις τι θέλω να σου πω. Α, το θυμήθηκα. Ξέρεις, κι εγώ θα ξαναπαντρευτώ.
0: Τι θα κάνεις, λέει?
1: Φυσικά, θα ξαναπαντρευτώ. Δεν μπορώ να ζήσω ολομόναχη σε ένα πελώριο κόσμο. Έχει πάρα πολύ θόρυβο. Δεν το αντέχω μόνη. Αλήθεια, Στέλιο, αν ξαναπαντρευτώ, μπορείς να μου εξασφαλίσεις ένα είδος οικονομική προστασία?
0: Δεν το πιασα αυτό. Για ξαναπες το.
1: Να, θέλω να πω. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια πράγματα. Να, ένα είδος πρίκα.
0: Τι λες, Ρετζίνα? Είσαι με τα καλά σου, Ρετζίνα. Να με αφήσεις να πάρεις άλλον και να σε πρικίσω και από πάνω.
1: Πουρκουάπα, και εσύ θα ξαναπαντρευτείς.
0: Πουρκουάπα, ναι, πάνω από το κεφάλι μου. Αλλά εγώ δεν σου ζήτησα πρίκα.
1: Από πού ήταν αυτό το απόσπασμα?
0: Για να σας δω.
1: Εδώ σας θέλω.
0: Το έχουμε.
1: Από πού?
0: Το έχουμε. 694-711-11. Το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας γράφετε και το στέλνετε εδώ στο Love 97,5. Σε λιγάκι θα δούμε τις απαντήσεις, θα κάνουμε κλήρωση.
1: Αμέ.
0: Και κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5 και την Pizza Fan.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Είπα στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, λέω από εβδομάδα,
1: ναι.
0: Το πρωί λέω θα πηγαίνουμε στη δουλειά, κανονικά τελειώνουμε το απόγευμα και το απόγευμα θα πηγαίνω για μπάνιο. Είπα εγώ.
1: Είπες.
0: Είπα εγώ.
1: Μόνο χαλάζεται να έκανε.
0: Μπουφάν το πρωί, μπουφάν το βράδυ.
1: Λες... Τώρα που το λες, κάθε εδώ την άλλη εβδομάδα.
0: Συγγνώμη, να σου ρωτήσω κάτι. Δεν έλεγε ότι ο Σεπτέμβρης θα ήταν πολύ καλός, πολύ καλοκαιρινός.
1: Καλά και εσύ τώρα.
0: Και ότι και ο Οκτώβρης θα γινόταν το ίδιο πράγμα.
1: Κοίταξε να σου πω, τη Δευτέρα, ας πούμε, που βλέπω τώρα εδώ στην Αθήνα, έτσι, στο κέντρο, βλέπω 29 βαθμούς μέγιστη. Θα έχει λίγο συννεφούλα, αλλά όχι σκέτη και ήλιο μαζί.
0: Λιακάδα, λιακάδα δεν έκανε πάντως. Δηλαδή αυτές τις μέρες, δηλαδή λιακάδα με την έννοια ότι.
1: Με 24 βαθμούς μέγιστη. Τρίτη, Τετάρτη με μπάζ γιατί θα έχει βροχή.
0: Καλά, ναι, γιατί την Πέμπτη που έχει 24 θα πάω. Να τσουτσουρίσω εγώ στην παραλία. Αν δεν έχει 30, 32, 33, πού είναι αυτά τα νούμερα. Πάνε, γεια σα.
1: Του χρόνου πάλι, φαντάζομαι. Ναι, από ό,τι βλέπω τώρα πέφτει η θερμοκρασία την άλλη εβδομάδα, εκτός από τη Δευτέρα σου λέω. Τη Δευτέρα είναι μια καλή μέρα για να πας για μπάνιο γιατί θα έχει 29 βαθμούς.
0: 29 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μόνο Δευτέρα. Και μετά τα κεφάλια μέσα. Δηλαδή κατάλαβες τώρα πάνω που λέγαμε ότι θα είναι καλοκαίρι και θα πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο. Τώρα θα μου πεις ο άλλος που έρχεται από το
1: τώρα,
0: εξωτερικό.
1: Ξέρεις,
0: με, με 27 βαθμούς και 25 είναι μια χαρά.
1: Βρε μάνα μου, ναι, εννοείται, αλλά μπορεί την άλλη εβδομάδα με. Είναι μεθεπόμενη, θέλω να πω, να είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Δεν μπορεί να χιονίσει κιόλας. Κανείς δεν ξέρει.
1: You never know. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα.
0: Παρατεταμένο καλοκαίρι. Τώρα, να σου πω κάτι, δικαιώνεσαι με αυτό που λες για τις διακοπές του Σεπτέμβρη.
1: Βλέπεις.
0: Σκέψου τώρα να έχεις κλείσει διακοπές να πας και σε πλακώσεις βροχές και σε καταιγίδες.
1: Ευχαριστώ.
0: Και αν μην μπορείς να το ευχαριστηθείς.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Είναι δυνατόν.
0: Μαζί σου. Μαζί σου.
1: Τα λέω εγώ για το Σεπτέμβριο.
0: Αύγουστο και πάλι Αύγουστο. Να το ευχαριστήσει.
1: Σεπτέμβριο είναι εδώ για round around. Να έχει κάνει το καλό το κομμάτι όμως.
0: Ναι, και να κάνει Σαββατοκυριακάκια.
1: Αύγουστο, να έχει κάνει ένα καλό κομμάτι για Σαββατοκύριακο. Αυτό που λες και εσύ.
0: Και άμα είναι καλό ο καιρό, κάνει τον μπάνιο. Άμα δεν είναι καλό ο καιρό, λέω κάνω βόλτα.
1: Κάνω βόλτα.
0: Κάνω βόλτα και τελείωσε.
1: Πολύ καλά τα λε.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 58 πρώτα λεπτά. Πάμε να βγούμε λίγο στου δρόμου τη Αθήνα, να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώ είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Και από ό,τι βλέπω σχετικά καλά. Ναι, okay.
1: Θα ήθελες να είναι.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δεν είχε ανοίξει καλά ο χάρτης, οπότε ναι, νόμιζα ότι.
1: Καλά δεν το λες.
0: Ναι. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό και μονό αριθμό κυκλοφορίας. Δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος, κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και έχουμε έντονο πρόβλημα στον Κυφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Η Συγκρού ευτυχώς είναι καλύτερα, αλλά έχουμε εντονότατο πρόβλημα στην παραλιακή παιδεία σχεδόν από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Ξεκινάει κίνηση στην παραλιακή με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Ένα μεγάλο ποτηλιάρισμα μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση θα συναντήσετε στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας. Και θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφία στο κέντρο. Η Γραέριο κίνηση νομίζω ότι παίζει μπάλα καλύτερα από όλα αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: 0,92 η χαμηλότερη για την Αττική σήμερα. 1,03 η υψηλότερη. 1,04 η υψηλότερη. Ο μέσος όρος στα 98 λεπτά.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άνεμη. Ορίστε σήμερα να πας για μπάνιο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ηλιοφάνεια.
0: Αφού δείχνει βροχή το σηματάκι.
1: Άσε δει το σηματάκι.
0: Μην πάω και με πιάσει καμιά καταιγίδα μέσα και βρεθώ στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ισιάτιστα στους 13 η ελάχιστη. Και κρεμμύδια ξερά βρίσκουμε σήμερα από 54 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό εδώ στον Love 97,5 και αυτό το πρωινό, πέμπτησε, πλάκα.
1: Καλή Παρασκευή.
0: Όπως είδα ένα μήνυμα που ήρθε νωρίς το πρωί, λέει αυτή είναι η Παρασκευή που περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Για να έρθει το Σαββατοκύριακο. Ναι. Γιατί πραγματικά τώρα έχει μπει για τα καλά. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις γυρίσει την προηγούμενη εβδομάδα, εντάξει, ήταν και το πρώτο, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο έντονο το ότι, όπα, θέλω να έρθει το Σαββατοκύριακο.
1: Θα περιμένουμε την Παρασκευή
0: ναι,
1: και το
0: ναι.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Το Σαββατοκύριακο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σαββατοκύριακο ξεκούραση, ελπίζω και εύχομαι για όλους δηλαδή, γιατί πραγματικά μετά από 2 εβδομάδες δουλειά νομίζω ότι αρχίζει και καταραίει το σύστημα. Αυτό ήταν, να ξέρετε. Δηλαδή, φαντάσου τι έχει να γίνει μέχρι τις γιορτές.
1: Μέχρι τις γιορτές θα πάμε έτσι.
0: Λοιπόν, είσαι κουρασμένος εσύ, έχεις επιστρέψει στη δουλειά. Πάσε τόσο, παίρνει κάποιος φίλος και σου ξεκινάει μια συζήτηση. Συζήτηση,
1: ναι.
0: Εκεί που κάνεις συζήτηση, καταλαβαίνεις ότι σε έχει πάρει απλά για να. Για να κάνετε κουσκούς.
1: Ναι, εσύ να όμως, περάσει η ώρα.
0: Εσύ όμως δεν το πολύ αντέχεις, δεν αντέχουν και πολλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, να κάνουν έτσι μεγάλες συζητήσεις. Υπάρχουν και άνθρωποι που κουράζονται.
1: Ναι.
0: Οπότε διάβασα ένα άρθρο για τους 12 τρόπους που μπορείς να κλείσεις μια κουβέντα, ρε παιδί μου, χωρίς να γίνεις αγενής.
1: Δηλαδή θες
0: να
1: το κλείσεις. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν είναι πολύ,
1: πολύ
0: ωραίο. Σας έχω τώρα πολύ, πολύ ωραία κατάσταση.
1: Λίγο γιατί.
0: Λοιπόν, 12 φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κλείσετε ευγενικά μια συζήτηση. Δηλαδή το στείλω, εντάξει, φιλαράκι.
1: Φτάνει τώρα.
0: Σου μιλάει και δεν καταλαβαίνει ότι δεν είναι και για να συζητάς και πάρα πολύ και θα κάνεις και άλλα πράγματα.
1: Δεν αναλύεις και τίποτα σημαντικό.
0: Ναι, έτσι, δεν είναι και κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ωραία.
0: Μία από τις φράσεις που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι το «Ξέρω ότι έχεις αρκετά πράγματα να κάνεις, οπότε δεν θα σε κρατήσω άλλο».
1: Όχι, καλά, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, λέμε. Έχεις πολλά, αφού το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Είναι διακριτικό, ωραίο και δείχνει ότι σέβεσαι το χρόνο του αλλού, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: και καλά.
1: Αλλά ο άλλος έχει όρεξη για κουβέντα, θα το προσπεράσει αυτό. Ναι, κάτι άλλο πρέπει να
0: το. Ναι, άμα το πεις όμως κοφτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Δεν προλάβει να απαντήσει και το κλείσει.
0: Ναι. Ξέρω ότι έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, οπότε δεν θα σε κρατήσω άλλο. Τα λέμε.
1: Και το κλείνεις.
0: Ναι. Επίσης, μπορείς να το πεις να το πας λίγο πιο ομαλά, άμα δεν σε αρέσει
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Να του πεις, να σου πω, Γιώργο μου, να το συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Οπ, και τον κόβεις εκεί πέρα.
1: Εκεί μάλιστα, γιατί έχεις εσύ τη δράση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να το συνεχίσουμε. Δηλαδή, το αφήνεις ότι και καλά καταλαβαίνω τι λες.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν προλαβαίνω, τα λέμε.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιήσεις και κατευθείαν αυτό που είπες. Δηλαδή, να πεις, ξέρεις, Ελένη μου, πρέπει να φύγω. Αλλά πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που προλάβαμε να μιλήσουμε.
1: Δεν πρόλαβα εγώ να μιλήσω ή πρόλαβα.
0: Εγώ είχα να σου πω κι άλλα. Αχ, πολύ χαρά. Κάτσε το λίγο αυτό που είπαμε.
1: Ναι, γιατί τώρα
0: ναι. Ναι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τη φράση πρέπει να τρέξω τώρα
1: αυτό,
0: να κάνω κάποια
1: ζωτά,
0: αλλά πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Πάντα του αφήνεις αυτό το υπονοούμενο, ότι χάρηκα πάρα πολύ.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ
0: δηλαδή,
1: αυτή η κουβέντα.
0: Το δείχνει, δεν υπονοούμενο μάλλον, είναι ευθέως. Του λες ότι μου χάρηκα πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ σημασία για μένα αυτό που.
0: Υπάρχουν τύποι που τα λένε έτσι λίγο πιο σοβαρά. Και λέει λοιπόν, κοίταξε να δεις. Και αυτό το θέμα θα επανέλθω σύντομα. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Τακ!
0: Μένει ο άλλος. Σου λέει τι λέει αυτό.
1: Εδώ του λέγα για τον χρώμα στα μαλλιά μου.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε.
0: Θα επανέλθω σύντομα.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Οπότε το κλείνεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και μία άλλη φράση που μπορεί να χρησιμοποιήσεις και να το κλείσεις έτσι ομαλά που λες, θα ήθελα να το συνεχίσουμε αυτό. Αυτό που λέγαμε τώρα, αυτή την κουβέντα, να τη συνεχίσουμε.
1: Θα βάλουμε τώρα μία άνω τελεία.
0: Ναι, επειδή έχω να φύγω και το συνεχίζουμε κάποια στιγμή θα σε πάρω τηλέφωνο να τα πούμε.
1: Κρέμομαι από τα χείλη σου ένα πράγμα.
0: Και τι κολοβαρευτεί.
1: Πραγματικά και φεύγει τρέχοντα.
0: Επίσης, έτσι είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ έτσι κυριλέ,
1: ναι.
0: Είναι το «Θα σε αφήσω τώρα να συνεχίσεις την ημέρα σου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε».
1: Έλα καλά,
0: γιατί σε λίγο θα μου φάσει τη δικιά μου την ημέρα.
1: Έλατε.
0: Δεν θα μου μείνει εμένα χρόνος να
1: θα
0: κάνω κάτι άλλο.
1: Θα με μάνα μου.
0: Ναι. Ναι. Επίσης είδα το «Πρέπει να ασχοληθώ με κάτι τώρα,
1: ναι.
0: Αλλά να μείνουμε σε επαφή».
1: Keep in touch.
0: Keep in touch, ναι. Ναι, ναι. Να μείνουμε
1: ωραία.
0: Σε επαφή, να
1: okay.
0: Τα πούμε κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Και το «Πρέπει να σε αφήσω, αλλά». Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία που μιλήσαμε.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Δηλαδή, έχω μία δουλίτσα,
1: ναι.
0: Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χάρηκα.
1: Καλέ, μην το συζητήσεις καν. Και το πατάς στην επαφή μπλοκ, κατευθείαν.
0: Μια φράση που χρησιμοποιούν πάρα πολύ είναι το «χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε». Δεν το έχετε πει όλοι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Ναι.
0: Να τα ξαναπούμε με περισσότερη ησυχία.
1: Αυτό δεν το λέω πάντα.
0: Το να τα ξαναπούμε.
1: Ένωστο, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Χάρηκα, Ελένη.
1: Εγώ υποσχέσεις δεν δίνω.
0: Ναι, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Κατάλαβες τώρα αυτό. Δηλαδή φεύγεις εσύ γιατί έχεις. Λες και καλά ότι επειδή γίνεται χαμός τώρα.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή που θα είμαστε πιο ήσυχα, θα κάτσουμε το συζήτημα. Αλλά εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Πολύ, έτσι
0: ναι.
1: Κι αλλιώς.
0: Άλλο που το ρίχνεις στα μούτρα του αλλονού
1: ναι.
0: Είναι το. Δεν θέλω να σε καθυστερήσω άλλο, οπότε σε αφήνω.
1: Ναι.
0: Γεια. Το κλείσες.
1: Και γεια.
0: Και γεια σας.
1: Κανονικότατα.
0: Και χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Θα τα πούμε σύντομα.
1: Εντάξει.
0: Παπα,
1: αυτό το λέω. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Το λέω και αυτό. Ναι. Αλλά το εννοώ συνήθως.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε
0: καλά,
1: σύντομα.
0: Το χάρηκα πολύ που σε είδα είναι στο τετατέ.
1: Εντάξει. Στεατέ,
0: τα άλλα παίζουν και στο τηλέφωνο, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Επίσης να κανονίσουμε.
0: Ναι.
1: Και έχει φύγει τρέχοντας.
0: Όλα αυτά, ειδικά στο. Σου τυχαίνουν σε κάποιες στιγμές που μπορεί να έχεις και πάρα πολλές δουλειές.
1: Ναι,
0: και ξεκινάει
1: βέβαια.
0: Ο άλλος, σου λέει: Ρε Ιωάννα μου, ρε πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Λοιπόν, τι έγινε με εκείνη και αρχίζει και σου λέει: ρε, είδα την τάδε.
1: Πράγματα
0: είδα,
1: που δεν σε αφορούν, δεν σε ενδιαφέρουν και καθόλου όμως.
0: Ή που εκείνη την ώρα δεν είναι να τα συζητήσει καθόλου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι από αυτά για να την κάνετε διακριτικά. Είναι
1: ναι,
0: πολύ ωραίο.
1: Σας βολεύει.
0: Ό,τι
1: σας εκφράζει.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.
1: Πολύ σύντομα.
0: Να πιούμε και έναν καφέ. Να πιούμε έναν καφέ, να τα πούμε από κοντά,
1: ναι.
0: Έτσι να το ευχαριστηθούμε πάρα πολύ.
1: Και γεια μας.
0: Εγώ σας τα έδωσα. Έχετε γεια μου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Είναι πρωινό Πέμπτης, παραμονή Παρασκευής.
1: Είναι παραμονή Παραμονή Παρασκευής.
0: Αφού τι θα κάνουμε,
1: θα κάνουμε αφιερώσεις.
0: Βεβαίως. Θα κάνουμε αφιερώσεις αύριο.
1: Αύριο τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω, έχω κανονίσει κάτι. Δεν ξέρω για σένα. Θα κάνουμε αφιερώσεις αύριο.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε επισήμως όλα. Λοιπόν, τώρα που έρχεται το Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος, ο Οκτώβρη δεν είναι ο μήνα που θα πρέπει να έχουμε τι αλυσίδε πλέον στο αυτοκίνητο. Τον Οκτώβρη δεν είναι αυτό. Να έχουμε αλυσίδε στο αυτοκίνητο. Έχετε τσεκάρει, έχετε δει τα.
1: Αλλά νομίζω ότι βγαίνει και ανακοίνωση. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό από 1η Οκτώβρη να βάλει.
0: Και πού να τι βάλει, που τι βγάζει από το αυτοκίνητο και τι γυρίζει δεξιά και αριστερά και δεν ξέρει πού να τι βάλει. Πα που τι κρύβει σε καμιά αποθήκη και μετά δεν τι βρίσκει την επόμενη χρονιά.
1: Έξω τι βάζουμε μαζί με τα Χριστουγεννιάτικα.
0: Βγάζει Χριστουγεννιάτικα, βγάζει και αλυσίδε.
1: Ναι, μαζί πάνε αυτά, πακετάκι.
0: Απλά αυτό που θα πρέπει να προσέξετε, που κανονικά θα πρέπει να έχει γίνει από το καλοκαίρι, αλλά έρχεται μέσα στο χειμώνα, είναι παιδιά το φαρμακείο, το καινούριο φαρμακείο αυτοκινήτου. Το φαρμακείο του αυτοκινήτου το καινούριο είναι ένα άλλο πράγμα. Οι περισσότεροι τι είχαμε, ένα πλαστικό φαρμακείο το οποίο είχε κάτι τσιρότα μέσα, κανένα οξυζενέ, κανένα τέτοιο.
1: Κάτι λιγμένα.
0: Κάτι λιγμένα από τότε που πήραμε το αυτοκίνητο.
1: Άγιος.
0: Τα οποία πήγαινε να βγάλει το τσιρότο και έλειωνε το χαρτί απ' έξω. Διαλυότανε. Καμιά γάζα που την είχε χρησιμοποιήσει σε τίποτα διακοπέ και ήταν ανοιγμένη μέσα πεταμένη.
1: Μάλιστα.
0: Και γενικότερα ήταν παρατημένα τα φαρμακεία μα.
1: Είναι κάτι που πρέπει λίγο να ασχοληθούμε, να το πούμε λίγο σοβαρά, γιατί από 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Πρέπει να έχετε όλοι το νέο φαρμακείο, το οποίο έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και αν πάτε να πάρετε κάτι, αν το ψάξετε, πρέπει να το ζητήσετε συγκεκριμένα. Είναι το DIN, έτσι είναι ο κωδικός του, DIN 13164 του 2022.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι το ISO που έχει. Δηλαδή, μην πάτε να πάρετε ένα φαρμακείο μόνο και να έχετε φαρμακείο, γιατί πρέπει να είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει αυτό.
1: Συγκεκριμένων προδιαγραφών.
0: Ναι, όταν σταματήσει το όργανο και σου πήγε να δω, παρακαλώ, το φαρμακείο σας, αυτό, πρέπει να βγάλεις και να γράφει πάνω. Να, κύριε, βλέπετε, κύριε, στην απεγγράφη. DIN 13164-2022. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Για να μπορέσει να φύγει, γιατί αλλιώ έχει πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Τώρα, να μου πει τι έχει μέσα το φαρμακείο τώρα.
1: Έχει
0: διαφορετικό έχει από τα φαρμακεία τα προηγούμενα. Έχει όλα αυτά που πρέπει να έχει. Γιατί τα προηγούμενα δεν είχαν τίποτα. Τα προηγούμενα ήταν, δεν ξέρω. Δηλαδή, καταρχάς, θα σα ρωτήσω κάτι. Έχει χρησιμοποιήσει ποτέ φαρμακείο αυτοκινήτου?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Και πάντα λες.
1: Τι πάω και ξύλο να μην χρειαστεί ποτέ να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Ακόμα και να το έχει χρειαστεί, είναι τόσο παρατημένο του αυτοκινήτου το φαρμακείο που δεν το θυμάσαι καθόλου. Δηλαδή, καμιά φορά να πει, α, κάτσε να δω αν έχω φαρμακείο.
1: Εγώ δεν ξέρω καν τι έχει μέσα. Έτσι όπως μου το δώσανε, έτσι το έχω αφήσει το αυτοκίνητο μέσα. Στο παρμπαγκάζ, εκεί είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θέλω να πιστεύω ότι εκεί είναι και δεν έχει φύγει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς να φύγει, αλήθεια. Δεν το έχω βγάλει. Άρα, ναι. Το καινούργιο λοιπόν φαρμακείο.
0: Πρέπει να έχει πολλά πράγματα.
1: Πολύ πράγμα. Ισοθερμική κουβέρτα διάσωση.
0: Αυτό πάλι δηλαδή ισοθερμική κουβέρτα διάσωση.
1: Είναι αυτό που είναι σε ένα λουμινόχαρτο.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Που τη λύγει σε περίπτωση που χρειάζεται.
1: Αχρίαστα να είναι όλα αυτά.
0: Έχει ρολό αυτοκόλλητη ταινία στερέωση.
1: Σετ με 14 αυτοκόλλητα επιθέματα διαφορετικών διαστάσεων.
0: Έχει 4 αποστηρωμένους ατομικούς επιδέσμους διαφορετικών διαστάσεων.
1: Αποστηρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων.
0: 6 αποστηρωμένες κομπρέσεις τραυμάτων.
1: 5 ελαστικούς επιδέσμους διαφορετικού πλάτους.
0: Ένα τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης.
1: Ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών.
0: 4 γάντια μίας χρήσης.
1: 2 υγρά μαντιλάκια καθαρισμού. Αυτό παίζει να το έχω.
0: Ναι. Και τις μάσκες έχω από την καραντίνα.
1: Σωστά.
0: Και 2 ιατρικές μάσκες
1: και
0: που έχουμε.
1: Και οδηγίες πρώτων βοηθειών και λίστα περιεχομένου.
0: Μάλιστα. Κατάλαβες τώρα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να έχει όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Τώρα να μου πεις, χωράνε αυτά σε ένα φαρμακείο? Δηλαδή
1: χωράνε,
0: η κουβέρτα.
1: Αυτό γίνεται πολύ μικρουλάκι.
0: Γίνεται πολύ μικρή αυτή.
1: Ναι, μωρέ, τώρα.
0: Okay.
1: Όλα αυτά δεν είναι τώρα μεγάλα.
0: Δηλαδή, εγώ δεν πάω να πάρω μια κουβέρτα δικιά μου. Δηλαδή.
1: Όχι,
0: αν έχω μια παλιά κουβέρτα, την βάλω σε πορμπαγκάζ, την έχω για ώρα ανάγκη.
1: Μια βελέτζα. Θα ρίξω.
0: Ανοίξτε, λέει, έχετε καμιά κουβέρτα, βεβαίω. Βγάζει ο άλλο την κουβέρτα. Πειραϊκή, πατραϊκή, την έχει. Α, λέει εδώ πέρα είναι. Και...
1: Όχι,
0: με animal print πάνω κιόλα. Έχω κουβερτούλα, λέει.
1: Έχω μια με σκυλάκια. Είναι αυτή που είναι σαν αλουμινόχαρτο.
0: Σαν αυτή που έχουν οι αστροναύτες, τέτοια φάση.
1: Ναι, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα αυτά όταν τα διπλώσεις πιάνουν πολύ λίγο χώρο.
0: Ναι. Απλά να ξέρετε ότι πρέπει να τα έχετε όλα αυτά μέσα. Και μην μπείτε στη διαδικασία να τα ψάξετε ένα. Να ξέρετε, δηλαδή, επειδή το είδα κάποια στιγμή, είναι πολύ ταλαιπωρία. Μέχρι να βρεις ακριβώς αυτά που είναι και να τα βάλεις, καλό είναι να έχεις ένα τέτοιο φαρμακείο που να γράφει και το DIN απ' έξω, γιατί είναι και το DIN που μετράει. Κατάλαβες, δηλαδή, άμα δεν έχεις το σωστό DIN, σου λέει, αυτό δεν είναι DIN 13164.
1: Ναι, και έρχεται ο αστυνομικός να μου κάνει έλεγχο.
0: Ναι.
1: Και του δίνω εγώ το κουτάκι αυτό που γράφει DIN 100 αυτό. θα ανοίξει μέσα να δει.
0: Δεν ανοίξει το όργανο. Το όργανο δεν ανοίγει.
1: Δεν ανοίγει.
0: Σου λέει ανοίξτε παρακαλώ.
1: Ωραία, το ανοίγω εγώ.
0: Πάμε.
1: Και τα βλέπω.
0: Ισοθερμική κουβέρτα.
1: Γιατί ξέρει τι πρέπει να έχει μέσα. Θα θυμάται αυτό.
0: Έχει λίστα, λοιπόν. Εντάξει, το κινητό, τι να κάνουμε. Τώρα το
1: έχει γραμμένο. Ανοίξει το κινητό.
0: Άμα είναι σε έλεγχο για τα φαρμακεία, θα έχει το κινητό έτοιμο. Εκείνο θα τα λέει. Εκεί πέρα πρέπει να του πει: ωραία, εσύ τα λε, θα διαβάζει από μέσα και με βάζει σε μένα και ψάχνω.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Καταρχάς,
1: δεν θα ασχοληθεί, θέλω να σου πω. Θα δει ότι έχει μαζί τον DIN 13164 του 2022 και θα πει: ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σα.
0: Εκτό να σου κάνει εξέταση κανονική και το βγάλει έξω και σου λέει: πέστε μου, βγάλτε μου το αποστηρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων. Γιατί μεταξύ και να το έχει μέσα, δεν ξέρει ποιο είναι.
1: Πού να ξέρει. Φαντάζομαι θα γράφει.
0: Τι θα γράφει, το γράφει όλο αυτό πάνω.
1: Ναι, ναι. Το γράφει.
0: Να, να, μια στιγμή λέει να ψάξω. Βγάζει το ένα, βγάζει τα μαντιλάκια, βγάζει την κουβερτούλα, βγάζει το ένα, βγάζει το. Α, να τα βρήκα, κύριε αστυνόμε.
1: Είδατε.
0: Αυτό είναι.
1: Από όλα έχω.
0: Ναι. Γι' αυτό σα λέω καλύτερα πάρτε ένα πακέτο να είστε σίγουροι.
1: Α, τα έχουμε αυτά λοιπόν εμεί μέσα. Αχρίαστα να είναι και. Εντάξει, και ναι. Τον έλεγχο πάμε παρακάτω.
0: Και νομίζω ότι αυτά έχουν μέσα και τι οδηγίε. Έχουν τι οδηγίε για το τι είναι τι. Οπότε.
1: Ναι, έχει. Τουλάχιστον. Οδηγίε πρώτων βοηθειών.
0: Δηλαδή, αν έχει διαβάσει και λιγάκι από το σπίτι, ναι. Κατεβαίνει άνετο.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, αγχώνομαι όταν τα διαβάζω αυτά.
0: Κατεβαίνει άνετο και σου λέει: έχετε φαρμακείο, βεβαίω. Ναι, τι έχετε μέσα, ρώταμε. Και λιγάκι από το σπίτι, ναι. Κατεβαίνει άνετο.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, αγχώνομαι όταν τα διαβάζω αυτά.
0: Κατεβαίνει άνετο και σου λέει: έχετε φαρμακείο, βεβαίω. Τι έχετε μέσα, ρώταμε.
1: Ρώταμε να σου πω.

0: Έχω ταξίδι που θα πάμε στο Λόγκο Αιγιαλίας.
1: Πάρα πολύ ωραία, μια μισή ώρα από την Αθήνα. Πάρα πολύ γρήγορα πας και θα μείνετε σε ένα φανταστικό κατάλημα, ολοκένουργιο, 11 ολοκένουργιες πολυτελείς σουίτες σας περιμένουν. Είναι το Bory Vaz Suites στο Λόγκο Αιγιαλίας, τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας, 23 με 25 Οκτωβρίου. Τώρα, σε ένα μήνα από τώρα.
0: Είναι αυτό το τριήμερο το οποίο θα διεκδικήσετε.
1: Είναι ναι, φανταστικό.
0: Είναι ένα brand new luxury waterfront hotel. Δηλαδή, δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί, παιδιά, είναι ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθεσαι στο μπαλκόνι σου και η θάλασσα είναι μπροστά. Δηλαδή, κοιμάσαι στο κρεβάτι, είσαι εξαπλωμένος, ανοίγεις το παράθυρο και βλέπεις θάλασσα.
1: Και ακούς το κύμα.
0: Και ακούς το κύμα, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ωραία.
0: Τι ωραίο τριήμερο ναι. θα είναι αυτό. Επίσης, έχετε και το πρωινό σας που είναι in-room breakfast, γιατί εκεί πέρα δεν έχει ούτε βαβούρα, ούτε αφασαλίζει ούτε τίποτα. Δηλαδή, λες το βράδυ το προηγούμενο, θέλω το πρωινό μου 10 η ώρα. Θα σηκωθούμε το πρωί και θα φύγουμε μια εκδρομή. Οπότε θέλω το πρωινό να ξέρω εγώ 9 η ώρα.
1: Ωραία.
0: Χτυπάει η πόρτα, ανοίγεις, παίρνεις το πρωινό σου, κάθεσαι στο μπαλκόνι σου, σερβιρισμένα όλα ωραία, τοπικά προϊόντα, θα το απολαύσετε δηλαδή πραγματικά. Είναι adults friendly, να ξέρετε, είναι 14+
1: ναι.
0: και θα περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Είναι ολοκένουργιο. Και αν έχεις και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μέχρι και φορτιστή για το αυτοκίνητό σου.
1: Τα πάντα έχει.
0: Εντάξει.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, επειδή έχει το πρωινό στο δωμάτιο, είναι από 14 και μεγαλύτερα άτομα. Προσφέρει 100% ατμόσφαιρα ησυχίας και ιδιωτικότητας. Είναι ό,τι χρειαζόμαστε εμείς οι 80s, 90s για να ξεκουραστούμε.
0: Να ξεκουραστεί το μυαλό πάνω απ' όλα.
1: Να μην ενοχλεί κανένας κανέναν,
0: έτσι.
1: Να μην έχει συνωστισμό, να έχει ο καθένας την ιδιωτικότητά του και την ηρεμία του.
0: Μπείτε στο borivasuits.gr για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και βρείτε το και στα social media και πάρτε κινητό και στείλτε μηνυματάκι αμέσως τώρα για να μπούμε στη διαδικασία του διαγωνισμού.
1: Στο Viber τα μηνύματά σας 694-711-11, γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη λόγκος.
0: 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη λόγκος. Στέλνετε λοιπόν το μηνυματάκι σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Θυμίζω βέβαια ότι για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι.
1: Σωστά.
0: Να που φτάσαμε γρήγορα στην κλήρωση.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει όταν σας καλέσουμε σε λιγάκι να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε μόνο Love 97,5. Καλημέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Με κίνηση ο Κηφισός, αυτό το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από μισή ώρα. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πλέον είναι η παραλιακή, έφτιαξε και η παραλιακή.
1: Ωραία.
0: Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος του Μοσκάτου με κατεύθυνση προς το κέντρο του Πειραιά. Έχουμε λίγη πυκνή ροή στην άνοδο του Συγκρού εκεί από το ύψος Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και από ό,τι βλέπω, έτσι λίγο θα δυσκολευτείτε σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας και λίγο στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Τσεκάρω αμόλυβδη 95.
1: Mm-hmm.
0: Να ξέρετε ότι η χαμηλότερη τιμή σήμερα είναι στο 2,06 για την Αττική, η υψηλότερη στο 2,23 και ο μέσος όρος της τιμής είναι στο 2,16.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Ίσυρο στους 26 βαθμούς η μέγιστη και νεκταρίνια βρίσκουμε σήμερα από 1,45 μέχρι 3,49 ευρώ το κιλό.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύσης.

0: Το ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
3: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Ξεκίνησε και φέτος με υπέροχα ταξίδια που θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε κάθε εβδομάδα και να ταξιδέψετε σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Φέτος θα κάνουμε και εξωτερικό, να ξέρετε. Υπέροχα τριήμερα που νομίζω ότι μετά τις διακοπές είναι η απόλυτη ανάγκη μέχρι να φτάσει το επόμενο καλοκαίρι και να ξαναφύγουμε και διακοπές. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στο Λόγκο Αιγιαλίας. Πηγαίνουμε στο υπέροχο Bory Vaz Suites. Είναι ένα τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας. Να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο...
2: Η Μαργαρίτα.
1: Η Μαργαρίτα, ναι. Η Μαργαρόγια. Θα το σηκώσει η Μαργαρίτα, θα μας πει. Λάβνινγκ. Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλώς το κορίτσι μας.
1: Να σου πω κάτι, είσαι πάρα πολύ καλή. Δεν με αφήνετε να κάνω το μια πλάκα. Δηλαδή, δώστε ένα χειροκρότημα στο κορίτσι μας.
2: Μπράβο, Μαργαρίτα.
1: Μπράβο, Μάργαρετ. Μαργαρίτα μας, τι κάνεις?
3: Αλλά μου χαρά στο γραφείο, δεν είμαι από την αλήθεια.
1: Α, είσαι στο γραφείο, γι' αυτό μιλά σιγά τώρα.
3: Ναι, τώρα βγαίνω έξω, οπότε μπορώ να μιλήσω.
2: Α, ωραία, εντάξει.
1: Κάτσε να πάω έξω, λέει, να ουρλιάξω με την ησυχία μου.
2: Έλατε. Τι ωραία.
1: Μαργαριτούλα μας, τι κάνεις? Πώς θα έχουμε πάει καλοκαίρι, πήγαμε διακοπές, ευχαριστηθήκαμε.
3: Αρκετές, δεν μπορώ να πω.
1: Α,
2: μπράβο,
1: ναι, αλλά να σου πω κάτι, ένα τριήμερο πάντα είναι ευπρόσδεκτο.
3: Είχα πάει χείρο τώρα.
1: Είχε πάει σε. Πότε?
3: Έχει Παρασκευή, πάω το Κυριακή.
1: Α,
2: είχες την περασμένη εβδομάδα?
3: Όχι, όχι, αυτή τώρα που...
2: Αύριο!
1: Αύριο πας!
2: Γεια σου!
1: Έλα, με ποιο πλοίο φεύγεις?
3: Όχι, όχι, δεν φεύγω αύριο. Με το... γύρισα, λέω, την Κυριακή.
1: Α, γύρισες την Κυριακή. Α, αυτό. Εντάξει.
2: Δεν μου λες κάτι ωραία?
3: Πολύ ωραία, ναι. Έχει πολύ καλό καιρό, η θάλασσα δουλεύει.
2: Ωραία. Μια χαρά.
1: Εντάξει, πέρασε ένα ωραίο τρίμερο. Πέρασε ένα ωραίο τρίμερο. Πάρα πολύ ωραία. Τετραήμερο και όλα. Να σου πω, Μαργαριτούλα, μα τα παραλές. Και καλά διακοπές το καλοκαίρι και τετραημεράκι, εντάξει.
2: Μια χαρά, Μαργαρίτα, έτσι. Συνέχισε με αυτό το ρυθμό.
1: Το πας καλά. Το πας καλά, Μαργαρίτα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε στην κλήρωση. Αύριο και μακάρι να κάνει άλλο ένα τριήμερο.
2: Αύριο είναι η κλήρωση.
1: Αύριο είναι η κλήρωση.
3: Τέλεια, τέλεια.
1: Εντάξει.
3: Μακάρι, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Μαργαρίτα μα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Μαργαρίτα.
2: Ωραία.
1: Καλά το έχει πάει η Μαργαρίτα.
2: Η Μαργαρίτα, μια χαρά.
1: Ας πω κάτι.
2: Αυτό είναι το καλύτερο. Να πηγαίνεις διακοπές και μετά, αν μπορείς, με όλες τις συνθήκες και να φεύγεις κανένα Σαββατοκυριακάκι.
1: Εδώ μιλάμε για τετράημερο η Μαργαρίτα. Μπράβο, Μαργαρίτα. Μαργαρίτα παίζει δυνατά.
2: Πολύ καλά.
1: Να σου πω κάτι όμως. Γι' αυτό και το τυχερό τηλέφωνο. Δηλαδή έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία και είναι ρε παιδί μου ακριβώς αυτό που θέλουμε όλοι. Λες, τελειώνουν οι διακοπές, τι θέλω εγώ μετά? Α, κάνω τριημεράκια, ρε παιδί μου. Α, κάνω τριημεράκια να πάω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
2: Σε τι ωραία είναι, ξεφεύγεις, ξεκουράζεσαι, γεμίζεις μπαταρίες, αδειάζεις το μυαλό σου, δουλεύεις την επόμενη εβδομάδα με άλλο ρυθμό και άλλη διάθεση.
1: Καταρχάς περνάει ο χειμώνας πιο εύκολα.
2: Εννοείται.
1: Για το χειμώνα. Και το καλοκαίρι μέχρι να φτάσει διακοπές, επειδή έχουμε και καλοκαιρινά ταξίδια που κάνουμε.
2: Σωστά.
1: Και το καλοκαίρι μέχρι να φτάσουν οι διακοπές πάλι περνάει πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία.
1: Γενικά περνάει πάρα πολύ ωραία όταν κάνεις τριημεράκια.
2: Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ για να σας δίνουμε τέτοια τριήμερα φανταστικά, τέτοια ταξίδια φανταστικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως αυτό που κληρώνουμε αύριο στο Λόγκο Αιγιαλίας στο Bory Vaz Suites. Μην χάσετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αυτό το τριήμερο. 23 με 28 Οκτωβρίου είναι το τριήμερο, συγκεκριμένη ημερομηνία. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 694 700 1111. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λόγκος.

0: Μεταξύ, μια και ακούσαμε τον Γιώργο Μαζονάκη, πρέπει να ξέρετε ότι γίνεται χαμός. Είναι στο νούμερο 40 παγκοσμίως. Mm-hmm. Παγκοσμίως στο Spotify. Παγκοσμίως. Ναι. Μιλάμε δηλαδή, τα τραγούδια του έχουν φτάσει στο νούμερο 40 παγκοσμίως. Μιλάμε ότι έχει γίνει. Καταρχάς, να σα πω κάτι. Νομίζω ότι το έχετε πάρει χαμπάρι, ότι αυτοκίνητο περνάει από δίπλα σα. Ακούει Μαζονάκη.
1: Εννοείται.
0: Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή που γίνεται.
1: Και σε αυτοκίνητα και στα σπίτια.
0: Δεν
1: γενικά αυτέ τι μέρε ακούμε πάρα πολύ Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό το πολύ ωραίο τύπο.
0: Με τη μηχανή περνώντα τα αυτοκίνητα, πρέπει να σου πω ότι από ό,τι αυτοκίνητο έχω περάσει όλη Μαζονάκη.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό.
1: Μα
0: που
1: είναι γεγονός.
0: Εγώ
1: σου λέω σου, και χθες είδες που λέγαμε για εκείνο το meme που βλέπαμε στα social media που έλεγε: πείτε μου κι εσείς ότι άκυρη ώρα μέσα στην ημέρα δεν τραγουδάτε μέσα στο μυαλό σας ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Όλη την ημέρα
1: τραγουδάνε μέσα στο μυαλό μας έχουμε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, ό,τι μου έρχεται στο μυαλό και τραγουδάω, δηλαδή, και λέω: κοίταξε να δεις που συμβαίνει και σε μένα αυτό. Δηλαδή, απίστευτο.
1: Και στο Spotify γίνεται χαμός. Τα ελληνικά charts στο Spotify βρίσκεται
0: στις 9 πρώτες θέσεις.
1: Ναι, ακριβώς με πόσα τραγούδια, βεβαίως. Και εντάξει, είναι λογικό. Είναι φυσιολογικό.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι, είναι κακός ο λόγος για τον οποίο το ακούμε τόσο πολύ. Δηλαδή, αλλά πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που γίνεται με τον κόσμο. Δηλαδή, το πόσος κόσμος, ακόμα και αυτοί που ήταν από την άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, μουσικά, που βλέπεις ότι ξαφνικά βγήκαν και όλοι οι καλλιτέχνες που είναι από άλλο είδος μουσικής και τραγουδίσαν τα τραγούδια του και το τι χαμός έγινε παντού. Είναι απίστευτο, πραγματικά. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, ο καιρός από ό,τι βλέπω είναι αρκετά καλός. Είναι αυξημένη.
1: Να
0: άρα
1: τι κάνεις.
0: Παίρνεις τα πόδια σου και πηγαίνεις για βόλτα.
1: Ναι, να βγεις στον ήλιο. Βάλε αντιλιακό κιόλας.
0: 10.000 βήματα την ημέρα πρέπει να κάνεις για να είσαι σε φόρμα.
1: Αντιλιακό λοιπόν θα βάλουμε και στο πρόσωπο και θα βγούμε να κάνουμε περπάτημα. 10.000 βήματα την ημέρα. Εντάξει, ας μην είναι 10, είναι 8. Δεν πειράζει.
0: Κάνεσαι τα βήματα, ούτως ή άλλως σε συμφέρει καλύτερα βήματα παρά βενζίνη. Έτσι όπως πάει το πράγμα.
1: Παραμονή Παρασκευή να εκμεταλλευτούμε η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας.
0: Κάντε τη βολτούλα σας, ευχαριστηθείτε, περπατήστε λιγάκι, βγείτε στο μπαλκόνι, καθίστε, απολαύστε το. Ακόμα είμαστε καλά, ακόμα είμαστε καλά. Σε λιγάκι έρχεται Βάσο Λούκα. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είναι μαζί σας εδώ στον Love 97,5 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί θα είναι Παρασκευή.
1: Είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές τι κάνουμε, αφιερώσεις κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν περιμένουμε τις δικές σας αφιερώσεις αύριο. Θα μας στείλετε μήνυμα στο Viber.
0: Έτσι. Και τι άλλο κάνουμε την Παρασκευή?
1: Χαιρετιόμαστε.
0: Χαρούλες για το Σαββατοκύριακο. Κάνουμε χαρούλες. Αγκαλίτσες και φυλάκια.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλή σας μέρα.

είναι αυτά που λες μωρό μου, φύγεις τον εγωισμό μου. Λες να θέλω το κακό μου και να κάνω το δικό μου. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία, μη σε πιάνει ιστερία. Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ιάβα 97,5 Lady Mojo, Hear Me Tonight. Τι χαμός με αυτό το κομμάτι τότε, το 2001, τόσο μακριά, ναι. Ακουγόταν παντού και χορευόταν αυτό το είδος χορευτικής ηλεκτρονικής μουσικής που ήταν στα πάνω της. Καλημέρα, Πέμπτη αγαπημένη, είστε έτοιμοι να απολαύσουμε ένα τρίωρο γεμάτο μουσικάρες, 80s, 90s. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας. Μέχρι τώρα λέω να δείξει μία.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Ζούμε 97,5 και αν νομίζετε πως το καλοκαίρι είπε την τελευταία του κουβέντα, λάθος, δρόσησε αυτές τις μέρες, όλοι το καταλάβαμε, ένα σεντονάκι το χρειαστήκαμε. Σε πολλές περιοχές έφρεξε, προχθές στην Κέρκυρα έπεσαν λέει 30.000 κεραυνοί. Με τα όποια προβλήματα έφερε η βροχή, που άκουσαν ναι και για ελαφριά χιονόπτωση στον Παρνασσό υπήρξαν αναφορές. Καλά, μη βιαστείτε οι χειμωνάκηδες να βγάλετε χιονοπαίδηλα και άλλες ιδέες. Από αύριο ο καιρός βελτιώνεται ξεκάθαρα με νέα ανόδο της θερμοκρασίας και ένα καλό Σαββατοκύριακο τελικά. Εκεί γύρω στους 32. Από τις ομπρέλες της βροχής, τις ομπρέλες της θάλασσας και πάλι. Είπαμε, το καλοκαίρι δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Τι κάνει ο Χάνιμπαλ Λέκτερ σε ένα στριπτιζάδικο?
2: Τι κάνει?
1: Θαυμάζει το γύρο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense, βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum, 1-1 δώρο. Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
9: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και

0: με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
6: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 95,5 έρευνα Eurostat. Όχι ότι δεν το γνωρίζαμε με την οικονομική και επαγγελματική ανασφάλεια. Οι νέοι στην Ελλάδα φεύγουν από το σπίτι τους μετά τα 31. Δεν λες πάντα που υπάρχει στην χώρα μας η έννοια, ο θεσμός της οικογένειας. Ακόμη, όσο υπάρχει Ελληνίδα μάνα, ναι, πάνω από 8 στους 10 νέους ζουν με τους γονείς τους. Δεν είναι ότι καλύτερο, το καταλαβαίνω, αλλά πού να πας και πώς, από κοντά Ισπανία και Ιταλία, αχ, ο φτωχός ο νότος. Αλλά πάντα με την οικογένεια ως πυρήνα ζωής, αυτό είναι το καλό. Εντάξει, δεν θα μιλήσω τώρα για Βορρά, Δανία, Φιλανδία που φεύγουν στα 21, εκεί μπορούν άλλα ήθη, άλλη οικονομία. Να τα πούμε και αυτά. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Στο 97,5 το τόλμησε ο Τόμο Κρούς, το ημίγυμνο εξώφυλλο σε ανδρικό περιοδικό. Γιατί μπορεί, με ανοιχτό πουκάμισο. Τι θα πει στα 64, διακρίνω κοιλιακούς, γυμνασμένο σώμα, εσύ αχείς, που είσαι μικρότερος. Α, ορίστε λοιπόν, μια χαρά. Παλιακό αυτό μωρό με τις ηλικίες. Το εξώφυλλο έγινε με αφορμή το πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία Digger. Πρώτη ταινία που δεν είναι δράσης. Εκπληξή. Διαφορετικός ο ρόλος. Μίλησε και για τους συνεργάτες του αστειευόμενους. Τους προειδοποιώ, λέει, είμαι έντονος και απαιτητικός. Κοίτα, το περιμέναμε. Μιλάμε για έναν ηθοποιό που πρώτα απ' όλα δοκιμάζει τον ίδιο τον εαυτό. Κρέμεται από αεροπλάνα, περπατάει σε τρένα που τρέχουν. Διάφορα επικίνδυνα μόνος του, χωρίς κασκαντέρ. Άρα, αναμενόμενο. Για να δούμε τι θα δούμε στη νέα ταινία. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
4: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
13: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Love 95,5 Tonight και Raymond. Καλημέρα στην όμορφη Love παρέα και με μεγάλη όμορφη γιορτή σήμερα από 17 Σεπτέμβρη. Δεν ευχήθηκα στα κορίτσια μου. Σοφία, πίστη, ελπίδα, αγάπη. Τι υπέροχα ονόματα με την ουσία της ζωής. Χρόνια σας πολλά. Α, μην ξεχάσουμε τον Αγαθοκλή, τον Παντολέοντα και τον Πηλαιά και τα αγόρια αυτά γιορτάζουν. Η Βάσο Λιούκα κοντά σας μέχρι τη μία. Σάκη, άντεξα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Εάβε 97,5 και αν έχουμε βρει την ευκολία μας με τα σανσέρ και τον ανεβαίνουμε να κατεβαίνουμε από τις σκάλες μιας χολγοθάς, άλλαξε το. Πάμε και πληρώνουμε συνδρομές σε γυμναστήρια και μόλις δούμε σκάλα, αναστενάζουμε. Δεν είναι περίεργο. Έρευνα λοιπόν συνδέει το τακτικό ανέβασμα σκάλας με προστασία της καρδούλας μας. Δες το και ως πολύ καλή γυμναστική. Πρόκειται για έντονη μορφή, λέει, σωματικής δραστηριότητας που ενεργοποιεί τους μύες σε όλο το σώμα. Συνδυάζει άσκηση μυϊκής αντιστάσεως με αερόβια και τσάμπα. Δεν λέω να το κάνεις με τα κούνια καλά και κουβαλώντας πράγματα μετά από μια δύσκολη μέρα. Σε άλλες περιπτώσεις που θες έτσι λίγο να ξεμουδιάσεις, κάντο. Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
8: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης «πα χαλαρώνεις». Είμαστε κι εμείς το ίδιο. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου ως τον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας. Σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις το σπίτι σου σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega Systems στο e-shop.megasystems.gr και προμηθευτείτε αρωματικά κεριά, golden sticks και προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλό.

Love 97,5. Πολλή συζήτηση τον τελευταίο καιρό για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα το σκεφτήκανε. Τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν επίγουσα δράση, καθώς όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται. Από μια τεχνολογία που τη φύτρωσε, ήρθε ως εισβολέας από το διάστημα ο άνθρωπος πίσω από όλα. Που είμαστε τόσο έξυπνοι ώστε να δημιουργήσουμε μια τεχνολογία που θα μας ξεπερνά και θα μας απειλεί, ή τόσο χαζή για τον ίδιο λόγο? Καλημέρα στη Σταυρούλα από τη Νέα Σμύρνη. Α, γειτόνισσα την αγάπη μου.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Το κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
3: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, τρίτη ώρα εδώ στο σταθμό που lovers μου λατρεύουμε. Δεκαετίες που μας χάρισαν μουσικάρες, 80s, 90s, zeros, μόνο εδώ. Είμαι η Βάσο Λούκα, για μία ακόμη ώρα μαζί. Α, ακολουθεί, μαντώ, η φωνή. Και το κομμάτι, φυλάκισέ με.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love, 97,5 σοφά τα λόγια της Emma Watson, βάζει στη θέση τους όσους μένουν στην ύλη και όχι στην πραγματική ζωή. Το να φοράτε, λέει, μη επώνυμα και φθηνά ρούχα δεν σημαίνει ότι είστε φτωχοί. Θυμηθείτε ότι έχετε μια οικογένεια να ταΐσετε, όχι μια κοινότητα να εντυπωσιάσετε. Υπέροχο, που δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς τελικά να εντυπωσιάσεις με μια φίρμα. Έχω δει ανθρώπους ντυμένους με γούστο και οικονομικά και το αντίθετο, κακοντυμένους με τα ακριβά. Το καλό γούστο δεν είναι τελικά, δεν έχει να κάνει με το πορτοφόλι. Αλλά και ποιος ασχολείται με τέτοια. Πω, πασέ μου φαίνονται και αυτά. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
7: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Πιτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και αυτό.

Μια μοναδική μουσική βραδιά έρχεται την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Η Μπέση Αργυράκη, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λάκης Τζορτανέλη συναντιούνται επί σκηνής και μας προσκαλούν σε ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι. Τίτλος: Τα καλύτερα μας χρόνια. Τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες με μεγάλες επιτυχίες, αλλά και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες 60, 70, 80 και 90, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη μουσική. Νοσταλγία, κέφι και χορό. Γενιές και γενιές μεγάλωσαν με αυτά τα τραγούδια, τα οποία δεν χάθηκαν, ευτυχώς. Τα καλύτερα μας χρόνια. Μία γιορτή μουσικής και αναμνήσεων για όλες τις ηλικίες. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Love 97,5.

Love 97,5 χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Εγώ σας αφήνω. Ναι, ήρθε η ώρα. Ακολουθεί Νεφέλη Ουρανού με τις αστρολογικές της προβλέψεις. Τώρα, αν θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τι γίνεται με τα άστρα, συντονίσου καθημερινά λίγο πριν τις 8.30 το πρωινό μας με τον Δημήτρη και την Ιωάννα. Αμέσως μετά, όπως ο Ιδώνας Γιαννόπουλος, από τη Βάσο Λούκα, απείρα φιλιά, αύριο στις 10 Νταν, ξέρετε.

λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου. Τα άστρα σήμερα ζητούν σταθερότητα και καθαρό μυαλό. Δηλαδή ξεκινάμε ήδη με απαιτήσεις. Κριέ μου, σήμερα μπορείς να βάλεις σε σειρά ένα σχέδιο που είχες αφήσει πίσω. Μην περιμένεις όμως να γίνουν όλα μόνα τους, το σύμπαν βοηθάει, προσωπικό δεν διαθέτει. Ταύρε μου, κράτα ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στην προσωπική σου ηρεμία. Αν κάτι μπορεί να περιμένει μέχρι αύριο, άφησε το. Επαναστατικό για Ταύρο, το ξέρω. Δίδυμε, μια συζήτηση μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά σήμερα. Άκου όμως και την απάντηση. Η επικοινωνία δεν είναι μόνο να περιμένεις πότε θα ξαναμιλήσεις. Καρκίνε μου, η διέστησή σου σε βοηθά να καταλάβεις ποιος και τι αξίζει την ενέργειά σου. Επιτέλους, ένα φίλτρο καλύτερο και από το Instagram. Λιοντάρι μου, σήμερα οι σωστές κουβέντες ανοίγουν πόρτες. Δεν χρειάζεται εντυπωσιακή είσοδος. Άσε για λίγο τα πυροτεχνήματα στο σπίτι. Παρθένε μου, λεπτομέρειες που οι άλλοι δεν βλέπουν μπορεί να σου δώσουν λύση. Πρόσεξε μόνο μην ψάξεις τόσο πολύ που ανακαλύψεις πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει. Ζυγέ μου, η μέρα είναι καλή για να σκεφτείς τι πραγματικά θέλεις και να φροντίσεις λίγο περισσότερο τον εαυτό σου, χωρίς υπερβολές. Ναι, το καλάθι με 17 προϊόντα skincare μετράει ως υπερβολή. Σκορπιέ μου, άσε πίσω μια κατάσταση του παρελθόντος που σου κόβει φόρα. Το αρχείο υπάρχει για να το κλείνουμε, όχι για να το ανοίγουμε κάθε βράδυ. Τοξότη μου, η οικογένεια και φίλοι δοκιμάζουν λίγο την υπομονή σου. Μην απαντήσεις αμέσως, κάνε πρώτα μια βόλτα, κατά προτίμηση σε άλλο νομό. Εγώ και ρε, σήμερα συνέπεια και ψυχραιμία σε βοηθούν να προχωρήσεις επαγγελματικά. Δεν είναι θεαματικό, αλλά ούτε και εσύ εμπιστεύεσαι ότι γίνεται θεαματικά. Υδροχόε μου, μια πρωτότυπη ιδέα μπορεί να ανοίξει δρόμο. Πριν την απορρίψουν οι άλλοι ασπερίεργοι, θύμισέ τους ποιο ζώδιο έχουν απέναντι. Και ηχθή μου, εμπιστεύσου περισσότερο την διέστησή σου, αλλά κράτα και μια επαφή με την πραγματικότητα. Το σύμπαν στέλνει σημάδια, αλλά όχι κάθε πινακίδα στο δρόμο. Και αυτά ήταν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά, για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Δυσγλυκινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus. Με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

μετά τη μία στο Λαβ στους 97,5. Λίγο έπεσε η θερμοκρασία, λίγη συννεφιά. Πήραν τα μυαλά αέρα ημών των χειμωνάκηδων. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Οπότε κάνουμε μια ευχή. Here comes the rain again. Για να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τους Eurythmics σε ένα τεράστιο hit της καριέρας τους. Όχι, δεν μας κάνει κακό η βροχή. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε κι εσείς που λατρεύετε το καλοκαίρι και που δεν σας αρέσει να έχουμε αυτές τις ελαφρές ψυχάλες όπως είχαμε χθες προχθές. Από μέσα Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κοντά μας. Μέχρι και τις 3 θα πάμε παρέα. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας όπως η Δόνας Γιαννόπουλος. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε βόλτα στα Ζήρου σήμερα με τον Γιώργο Μαζονάκη, σε ένα από τα καλύτερα κατά την άποψή μου τραγούδια που είπε τη δεκαετία του 2010 και κάτι. Το κομμάτι Λείπει Πάλι ο Θεός. Θα προηγηθούν δύο τραγούδια για τη νύχτα. Ένα από τα 70s, τέλη 70s, αρχές 80s από τους Bee Gees, Night Fever, και αυτής αμέσως από τέλη ελληνικών 80s είναι η Χάρης Αλεξίου, που θα μας θυμίσει πολύ σωστά πως η νύχτα θέλει έρωτα. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας, μέχρι και τις 3 που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου δω.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

Εξαιρετικά ροκ και εξαιρετικά επίγουσες καταστάσεις ήταν αυτές με το συγκρότημα των Foreigners, ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια όχι μόνο της καριέρας τους αλλά των 80's γενικότερα. Ήταν το αξέχαστο Urgent από το album 4, το album 4 που ήταν και το πιο πετυχημένο της καριέρας τους, γιατί είχε μέσα και μια άλλη καταπληκτική κομματάρα, την μπαλάντα I'll Be Waiting For You που ακούμε κατά καιρούς εδώ στο Love. Αυτό ήταν λοιπόν το Urgent και είτε είναι επίγουσα είτε είναι απλή η επικοινωνία που επιθυμείτε, θα μας βρείτε με δύο τρόπους. Ο ένας φυσικά είναι μέσω του site μας, επικοινωνούμε στο loveradio.gr, μας στέλνετε μηνύματα από εκεί, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά μέσω του site μας και βέβαια μέσω Viber του Love στο 694-711-11. Μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να ανεβάσουμε τα beats, να τα κάνουμε πιο χορευτικά με μία και μοναδική αξέχαστη Tina Turner σε ένα από τα τελευταία μεγάλα hit της καριέρας της πριν αποσυρθεί, το κομμάτι When the Heartache is Over.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Συζητάνε φίλες, λέει μία, να σου πω κάτι. Μου αφήνουν προκλητικά μηνύματα στο αμάξι. Δηλαδή τι σου γράφουν, ψιστεριά ο Μάκης.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5. Το κύμα Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave

0: Ορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 είναι το γνωστό σημείο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπου ταξιδεύουμε στο χώρο του θεάματος, στο χώρο της τέχνης, όπως συνηθίζω να λέω, με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα πάμε πραγματικά με τρόπο διαφορετικό τέχνης. Πάμε να μιλήσουμε για μουσική, την πολύ αγαπημένη, πιο άμεση των τεχνών, γιατί έχω να σας προτείνω μία πολύ ωραία συναυλία από μία πολύ συζητημένη και μία από τις καλύτερες τραγουδίστριες των τελευταίων 15 χρόνων. Ο λόγος για την πολύ συζητημένη Ariana Grande, τα τελευταία χρόνια πολύ συζητημένη για άλλους λόγους. Μη μας διαφεύγει όμως το θέμα της αξίας της φωνητικής. Μιλάμε για μια συγκλονιστική φωνή. Μερικές φορές δεν το καταλαβαίνεις με την Ariana Grande, γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια το ρεπερτόριό της ήταν καθαρά έτσι pop, R&B, hip hop. Οπότε δεν καταλαβαίνεις πόσο τραγουδιστριάρα είναι. Άρχισε να γίνεται αντιληπτό με την ερμηνεία της στο Musical Wicked και φυσικά με τους τελευταίους της δίσκους. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια συναυλία της από το 2020. Είναι την εποχή που η Ariana Grande κυκλοφορούσε το άλμπουμ Sweetener με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, στο κομμάτι No Tears Left to Cry και άλλα πολλά, όπως το Gary the Woman. Και είναι η περιοδία που έκανε το 2020 για το συγκεκριμένο άλμπουμ, 2019 για την ακρίβεια, πριν σκάσει ο κορονοϊός. Αυτή λοιπόν η συναυλία από το Λονδίνο υπάρχει στο Netflix. Είναι μια συναυλία με τον πρωτότυπο τίτλο Excuse Me, I Love You. Δεν κατάλαβα γιατί λέγεται έτσι η συναυλία, εφόσον ήταν το Sweetener Tour. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμα του κάθε καλλιτέχνη να δίνει ό,τι τίτλο θέλει σε ένα ντοκιμαντέρ που περιέχει μια συναυλία του. Μια πολύ ωραία συναυλία λοιπόν με Ariana Grande από το 2020 η κυκλοφορία στο Netflix. Excuse Me, I Love You. Και όταν τη δείτε την Ariana τότε, θα καταλάβετε γιατί είναι πολύ συζητημένη σήμερα, επειδή έχει χάσει πολλά κιλά και έχει αλλάξει τελείως η εμφάνισή της, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε πάρα πολύ ώρα σχετικά με αυτό. Υπέροχο λοιπόν μουσικό βίντεο συναυλιακό στο Netflix με την Ariana Grande.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Λίγο μετά τις 2 με ένα κομμάτι για τα Western Girls, ερμηνευμένο μοναδικά από Boys, από τους Pet Shop Boys για την ακρίβεια. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, πάντα στο Love, πάντα στους 97,5 εδώ που πάμε και σήμερα παρέα, μέχρι και τις 3, μέχρι εκείνη την ώρα. Είναι κοντά σας όπως ο Δάνας Γιαννόπουλος, καλώς ορίσατε. Σε όσους συντονιστήκατε μόλις, έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αγαπημένα κομμάτια όπως είναι ένα από τα καλύτερα στην καριέρα των Pixlax, το αξέχαστο Μοναξιά μου όλα. Θα προηγηθεί σε ατμόσφαιρα πάρα πολύ δίσκο, ανεπανάληπτη Donna Summer και This Time I Know It's For Real, και ευθύς αμέσως πάμε σε ατμόσφαιρα καλοκαιρινή με ένα ταξίδι μακρινό στα μέρη των Μπαλί, στα μέρη του Μπαλί, εκεί όπου η θάλασσα είναι γυαλί, όπως την περιέγραφε ο Βαγγέλης Γερμανός σε ένα πάρα πολύ ωραίο και ατμοσφαιρικό κομμάτι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ένας και μοναδικός, ανεπανάληπτος Michael Jackson, τι να πρωτοξεχωρίσει κανείς από την καριέρα του. Να, ένα κομμάτι που αποδεικνύει αυτό που σας έχω ξαναπεί, νομίζω, πριν από πολύ καιρό, ότι η καριέρα του δεν περιείχε πολλά άλμπουμ, πρέπει να ήταν γύρω στα 5-6 τα συγκεκριμένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε ως ενήλικας, αλλά κάθε άλμπουμ είχε 4-5 all-time classic hits, τα οποία και νούμερο 1 πήγαιναν στην εποχή τους. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άλμπουμ όπως το Off The Wall, αρκεί να θυμηθούμε Don't Stop Till You Get Enough και άλλα πολλά. Όπως ήταν φυσικά το Thriller, το θρηλυκό με το Thriller, το Billie Jean, το Beat It και αμέτρητα άλλα. Όπως ήταν το Bad, αυτό και αν είχε επίσης αμέτρητα hits, το Bad, το Smooth Criminal και πολλά πολλά άλλα, όπως το υπέροχο Liberian Girl και το Man in the Mirror. Όπως ήταν το Dangerous, ένα από τα πιο προχωρημένα άλμπουμ της καριέρας του, με πραγματικά αλλαγή του ήχου εκείνη την εποχή. Ο Michael Jackson σαν να υποδεχόταν διαφορετικά τη δεκαετία του 90, ένα καταπληκτικό άλμπουμ λοιπόν των Dangerous στις αρχές των 90s, όπου ένα από τα κομμάτια που ξεχώριζε ήταν το αξέχαστο και καταπληκτικό Who Is It που μόλις ακούσαμε.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγ... Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι.

0: ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
7: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λίγο πριν από τις 3 φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Ήμασταν παρέα από τη μία μέχρι και τώρα. Ακολουθεί η Εφη Μαλτέζου από εμάς, από τον Ποστόνα Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα. Γενικώς ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα πολύ καλό βράδυ και φυσικά μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα. Πρωινή είναι η ευχή για τα πρωινά, γιατί αμέσως μετά το μεσημέρι εμείς είμαστε και πάλι παρέα για να συνεχίσουμε όμορφα την ημέρα. Αύριο λοιπόν στη μία θα είμαστε και πάλι μαζί, ως τότε ευχές για τα καλύτερα γενικώς και φεύγοντας κάτι πάρα πολύ σημαντικό, χρόνια πολλά, χρόνια καλά γιατί το ξέχασα, στις πολλές εορτάζουσες που έχουμε σήμερα. Τι είναι πίστη, σοφία, ελπίδα και άλλο ένα που μου διαφεύγει. Πίστη, σοφία, ελπίδα, άλλο ένα είναι, δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά. Και καλά λοιπόν σε όλες τις πολλές εορτάζουσες και τις παραλλαγές των 4 γυναικείων ονομάτων. Θυμάμαι ότι είναι 4 τα ονόματα, απλά ένα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά λοιπόν. Αύριο στη μία και πάλι παρέα, ως τότε από τον Ποστόνα Γιαννόπουλο. Γεια χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χόρεψε σαν να μην έχεις χορέψει ξανά ποτέ. Ή έστω κουνήσου λίγο, ρε παιδί μου, έτσι στο ρυθμό, είτε είσαι στο αυτοκίνητο είτε στο γραφείο, αλλάζει διάθεση, ανεβαίνουν τα κέφια με τον έρωτα σταθμό. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Εδώ επικοινωνούμε στο Viber 694-711-11. Ακούμε τις μουσικές της ζωής μας και πίνουμε ακόμη τον καφέ μας δροσερό. Έχει τέλειο καιρό, καθαρή ατμόσφαιρα. Θα σου πω και λεπτομέρειες σε λίγο για τον καιρό. Θα έχουμε εξελίξεις. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε.

Λοιπόν, η Live 2 Entertainment, η εταιρεία παραγωγής, ανακοίνωσε και βέβαια την ακύρωση της συναυλίας που θα ήταν για τα 33 χρόνια καριέρας του Γιώργου Μαζονάκη στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη και στην ιδέα ότι θα μετατρέπονταν σε αφιέρωμα στον τραγουδιστή, απάντησε: «Πιστεύουμε ότι ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζονάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με το χρόνο, τη φροντίδα και το σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας». Ναι, αυτό θέλει μεγάλη προετοιμασία και πρέπει να είναι κάτι αξιόλογο.

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News.
5: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. InStyle, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson,

0: Την Πένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
3: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Έλα τώρα να σου πω τι απάντησε η Δέσποινα Βανδύ σε συνέντευξή της στην Εσπρέσο όταν τη ρώτησαν ποια είναι η πιο όμορφη πλευρά σχέση σου με τον Βασίλη Μπισμπίκη, που ο κόσμος δεν τη βλέπει πίσω από τις φωτογραφίες και τις δημόσιες εμφανίσεις. Τι συμβαίνει δηλαδή? Η Δέσποινα Βανδύ απάντησε το ότι κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά. Τι ωραίο, τι τρυφερό είναι αυτό. Ωραία απάντηση έδωσε η Δέσποινα. Αλλά αναρωτιέμαι, βρε παιδιά, εσείς το παθαίνετε? Πολύ ωραίες οι αγκαλιές, τα φυλάκια. Έτσι ξέρεις να κουμπάς και λίγο πατούσες πριν κοιμηθείς, αλλά μετά δεν θες λίγο να βουλευτείς, να πάει ο καθένας στη μεριά του για να κοιμηθείς? Μπορείς να κοιμηθείς αγκαλιά? Δεν ξέρω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λοιπόν, ωραία πρόταση. Από αύριο ξεκινάει το χαμόγελο του παιδιού. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση θα πραγματοποιήσει την πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Από αύριο 18 έως και τις 20 του Σεπτέμβρη. Τρεις μέρες που οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν μια μεγάλη παρέα. Να γνωρίσουν καλύτερα το χαμόγελο του παιδιού, να παίξουν, να χορέψουν, να ανακαλύψουν και να ζήσουν στιγμές που θα θυμούνται. Όλες οι δράσεις του τριημέρου προσφέρονται εντελώς δωρεάν για όλα τα παιδιά που θα επισκεφθούν τη γιορτή, με τη στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής. Τα έσοδα θα διατεθούν απευθείας στη στήριξη των εξειδικευμένων δράσεων του οργανισμού, ενώ να πούμε ότι στο χώρο της γιορτής θα λειτουργεί για την ενίσχυση του οργανισμού μπαζάρ, το οποίο θα έχει όλα τα απαραίτητα είδη για τη νέα σχολική χρονιά, λογοτυπημένα είδη, μοναδικές χειροποίητες κατασκευές, φτιαγμένες με μεράκι, από τους εθελοντές του Δημιουργικού Εργαστηρίου του Οργανισμού.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ο Phil Collins με τον Easy Lover ανοίγει τη δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ έχουμε τώρα θέμα για τους lovers της γεύσης, τους εραστές του καλού σπιτικού φαγητού. Έχουμε τη στήλη μας, η συνταγή της ημέρας, με τις δικές σας συνταγές. Σε λίγο, μία ακόμη.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Ευάγγελος που μας ακούει στο Καλαμάκι προτείνει μακαρονάδα με λάδι τρούφας. Πανεύκολη, γίνεται σε 10 λεπτά και θα σου μείνει η επίγευση. Μπράβο του που το έχει κρατήσει Ευάγγελος το όνομα. Μπράβο σου Ευάγγελη που δεν το έκανες Βαγγέλης. Είναι ωραία ολόκληρα τα ονόματα. Λοιπόν, βράζει αλντέντε το λιγκουίνι, άκου τι εύκολη. Σε ένα βαθύ τηγάνι αντικολλητικό, σοτάρι μανιτάρια με λίγο βουτυράκι, προσθέτει το λάδι τρούφας, χοντροτριμμένο πιπέρι, αλάτι και λίγη σκόνη σκόρδο. Στο τέλος, ολοκληρώνει με light κρέμα γάλακτος. Ρίχνει μπλουμ το λιγκουίνι μέσα, έτοιμη η μακαρονάδα. Τρίβει από πάνω και παρμεζάνα και γίνεται μαγικό.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Τι κάνει ο Χάνιμπαλ Λέκτερ σε ένα στριπτιζάδικο?
3: Τι κάνει?
2: Θαυμάζει το γύρο.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Άλλοτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: ναυτιλία. Μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Όλα είναι ωραία με αυτό τον καιρό. Και τα θερινά σινεμά και οι μουσικές παραστάσεις και το θέατρο έξω. Λοιπόν, εδώ σας έχω μια ωραία πρόταση για την Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη. Στο Κυποθέατρο Παπάγου, η Μπέση Αργυράκη, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λέκης Τζορντανέλη συναντιούνται επί σκηνής και μας προσκαλούν σε ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι με τίτλο «Τα καλύτερά μας χρόνια». Τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες με μεγάλες προσωπικές επιτυχίες αλλά και τραγούδια που αγαπήσαμε από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 υπόσχονται μια βραδιά με μουσική, νοσταλγία, κέφι και χορό. Τραγούδια που μεγάλωσαν γενιές, μελωδίες που δεν χάθηκαν ποτέ στο χρόνο και επιτυχίες που εξακολουθούν να μας κάνουν να τραγουδάμε και να χαμογελάμε. Τα καλύτερά μας χρόνια, Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, στο Κυποθέατρο Παπάγου, με χορηγό επικοινωνίας βέβαια τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

αυτός που περιμένω εγώ στο στούντιο θα σου φτιάξει το κέφι. 5 με 8 Σωτήρης Καραμίτζας, 8 με 10 η Μέρη Βαρσάμι και αμέσως μετά ο Βασίλης Ιωάννου μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. 7 με 10 το πρωί Δημήτρης και Ιωάννα, ακολουθεί η Βάσο Λούκα και στη 1 το μεσημέρι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Σου θυμίζω την νέα φάση του προγράμματος του Love. Εγώ θα σας περιμένω και αύριο στις 3 το μεσημέρι. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Bye! Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου,

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Auto Gas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
3: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
2: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κυποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
10: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω. Είστε που είστε, θα σας διαλύσω εντελώς, κύριε μου. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6947111. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα έχει να ούμε να απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και millennium. Και ξεκινάω με την απόλολη φίλη μου Britney Spears. Έχω και Κορκολή. Τι άλλο. Έχω Κυριαζή. Έλα μωράκι μου. Έχω Σάκη Ρουβά. Μαρά μου. Και έχω και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω play και έρχομαι. Έχω σήμερα να σχολιάσω πολλές αραμούρες. Πολλές, κυρία μου. Πετούμενες, ιατρικές και τα συναφή.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω με την υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη και με όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, που εμένα πραγματικά μου επισφραγίζει το γεγονός ότι πιστεύω εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι είμαστε Ζουλού, κυρία μου. Κακώς είμαστε κοντά στην Ευρώπη, είμαστε μέσα στην Ευρώπη, είμαστε κάπου εκεί στη Σαχάρα. Εκεί έξω είναι ένας τύπος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται υπνοθεραπευτής. Δηλαδή, εσύ έχεις προβλήματα και θα πάει να σε κοιμήσει. Είναι αυτό που λένε, κοιμήσου. Και η τύχη σου δουλεύει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πηγαίνει η γιατρός τάχα μου δήθεν, λέμε τώρα οι άλλοι με τα μηχανήματα, άλλοι τέλος πάντων. Είναι και η ώρα, κυρία μου, που δεν μπορώ να εκφραστώ κατάλληλος. Anyway, και βγάζει φωτογραφία τον άνθρωπο που έχει πάθει να ανακοπή και δεν τη στέλνει, άντε να πεις κάπου την έστειλε. Σε ένα γιατρό. Την έστειλε σε υπνοθεραπευτή. Και, τι το ρωτάει, αν έχει κοιμηθεί. Εσύ που τον βλέπεις που είσαι υπνοθεραπευτής, κοιμάται τώρα ή μου κάνει νάζιο? Για πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτός βγήκε και είπε, κυρία μου, ότι εγώ δεν είμαι κανένας απατεώνας, κανένας έτσι κομπογιαννίτης, είμαι υπνοθεραπευτής. Δηλαδή έρχεσαι εσύ εδώ πέρα, έχεις πόνους στη μέση, έχεις πόνους περίοδου, πονάει η πλάτη σου, έχεις τα θέματά σου, σε κοιμίζω. Νάνι, νάνι, το μωρό μου σε σκεπάζω. Έχω μια πολύ ωραία πικέ κουβέρτα. Σου κάνω και να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Το μωρό, το μωρό. Και πληρώνεται αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχει εκεί έξω που έχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, που πληρώνουν έναν για να τους κοιμήσει. Αυτά είναι. Μεγάλη επιτυχία.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Back to school σημαίνει back to escape center. Όλα όσα χρειάζεσαι για μια οργανωμένη σχολική χρονιά. Σχολικά, ρούχα, αθλητικά, ήδη για το σπίτι και πάντα με σούπερ προσφορές. Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 Ήλιον. Δωρεάν πάρκινγκ. Escape Center. Εκεί που ξεκινάει η νέα σχολική σεζόν.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.
7: Αγάπη αληθινή μέσα από τη μουσική. Εσύ
6: 97,5.

Θα αφήσω τώρα τα δικά μας εδώ και θα σε πάω στα εξωτερικά. Διαβάζω, λέει, η χείρα που πλήρωσε 5,5 εκατομμύρια την αγάπη που της πούλησε Σύνοδος Πολυτελείας. Είχε αγοράσει, λέει, και έπαυλη 14 εκατομμυρίων ευρώ για να στεγάσει τον έρωτά της. Και ρωτώ τώρα, η κυρία αυτή που είναι μεγαλοκυρία και το παιδί εδώ πέρα που βλέπουμε είναι ένα πολύ ωραίο τεκνό, που θα λέγαμε, κυρία μου, στην Κατομιλουμένη. Τι ήθελε να της φάει τα χρόνια? Προφανώς και όχι καλά. Τι θα της έτρωγε τα λεφτά? Η κυρία έχει χοληστερίνη, ζάχαρο, τριγλυκερίδια. Μπορεί να έχει καμιά μαζέλα τζίγκε τζίγκε τζίγκε να χτυπάει εκεί πέρα. Και είχε και πάρα πολλά λεφτά. Και πήρε τον άλλον, το Θεόκουκλο εδώ πέρα, ο οποίος κάνει μπάμ από χιλιόμετρα. Θέλω να σου φάω τα λεφτά. Θέλω να σου φάω τις πιστωτικές. Θα μου γράφεις επιταγές. Εγώ θα κάνω κομμενηλίκια. Εσύ που είσαι χάπατο και χάζω βιόλο, θα με πληρώνεις. Και λέει, πω που μου φάγε λεφτά. Τι περίμενε ακριβώς? Χείρα πράγμα, αντί να καθίσει στο σπίτι της να πενθήσει με μαύρα, άντε και μία πέρλα έτσι λευκή στο λαιμό, να σπάσει λίγο αυτή η άσχημη κατάσταση μαυρίλα, το δέχομαι. Τι περίμενε, καλέ? Και πήγαινε, λέει, και κάνανε σεξ. Μα τι θα κάνανε? Πήρε ένα Σύνοδο Πολυτελείας που της πούλησε έρωτα, κυρία μου. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα έχουμε κάνει εδώ πέρα, κυρία μου, εμείς εδώ, ελληνικές σειρές. Το 90. Να μπει να δει στον αντένα στο ΜΕΚΑ τι παίζει. Μα είναι δυνατόν? Και τώρα, λέει, του κάνει μήνυση. Άκου τώρα εδώ. Είναι και ξεφτύλο, κυρία μου. Θα πάει στο δικαστήριο και θα πρέπει να πει λεπτομέρειες. Τι μου έκανε, τι δεν μου έκανε. Σε αυτά, κυρία μου, παίρνει ένα προσπέκτους και λες, γεια σας, εδώ. Θέλω αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Αυτή την υπηρεσία δεν θέλω. Να μου κάνει μασάζ, να με ταΐζει, να με ποτίζει, να με χτενίζει και όλα τα υπόλοιπα. Τι θα πει και τα λεφτά. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Μπράβο του. Και τώρα αυτή μετά λέει, τα θέλει πίσω. Πού να βρει, μαντάμ, 5,5 εκατομμύρια ευρώ γυρίζουν πίσω τα λεφτά? Δεν γυρίζουν. Κάτσε τώρα εκεί. Κλάψε μαζί με τον σύζυγο που έχει φύγει. Τώρα κλαίει και τον έναν.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Εχθές έπεσε το μάτι μου στην νέα σειρά, κομική σειρά για μένα, Μπλε Ώρες, αν το λέω σωστά. Μπλε Ώρες. Είναι μια δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου που μας έχει κάνει να αλλάξουμε σηκώτικη ρήμα από τα γέλια με, με τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Τώρα είναι Μπλε Ώρες, λέγεται η σειρά, «Μαύρη ώρα για τον τηλεθεατή». Κατερίνα Στικούδη. Είναι δυνατόν να πάρεις την Κατερίνα Στικούδη και να τη βάλεις να κάνει δραματικό ρόλο? Να κλαίει η Κατερίνα Στικούδη? Μα πώς θα κλάψει, μαντάμ? Δεν κουνιούνται τα φρύδια. Δεν κουνιέται το κούτελο. Δεν κουνιέται τα μάγουλα. Βάλε μια φωτογραφία να κλαίει μόνη της, καλέ. Έκλεψε η εικόνα της Κατερίνα Στικούδη. Θαύμα, θαύμα. Μα είναι δυνατόν, καλέ. Καταρχάς, η Κατερίνα Στικούδη, η ίδια που είδε τον εαυτό της να κλαίει, που είναι για γέλια και για κλάματα. Δεν είπε, παιδιά, πω, καλέ, πώς είμαι έτσι? Σαν το Σεφαρλί στο Δελφινάριο κάνω, που κάνει τη χείρα και κλαίει. Ντροπή, καλέ. Η κοπέλα είναι πολύ ωραία τραγουδίστρια. Μπράβο της. Ποιος την έπεισε και είπε, Κατερίνα μου, είσαι ταλέντο. Τρίζει ο τάφος της... ποια να πούμε τώρα που είναι μεγάλη ηθοποιός και έχει φύγει. Της, πες μια αρέσει, Γιώργο, μια ηθοποιό. Της Τζέννη Καρέζη. Θα σηκωθεί η βουγιουκλάκη από τον τάφο και θα πει μπράβο, Κατερίνα, καλέ, σου είναι φοβερή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, παιδιά. Η οποία προσπαθεί να κλάψει πάρα πολύ. Είναι αυτό που σου έχουν πατήσει το πόδι, αλλά είσαι σε κόσμο και σφίγγεσαι, μην κλάψει. Μην φύγει το δάκρυ. Όχι, δεν θα κλάψω. Δεν έγινε τίποτα. Όχι, όχι, μην ανησυχείτε. Είναι πάρα πολύ αστείο. Εντωμεταξύ, στο κοντινό τη είναι και σαν την Τατιάνα λίγο. Είναι λίγο το φρύδι, έχει φύγει. Έχει πάρει την ανιούσα. Δηλαδή το φρύδι σιγά σιγά φεύγει και θα πάθει οτίτιδα. Εγώ τα λέω αυτά από, εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Λέω και ιατρικά, να ξέρεις. Μην νομίζεις, αλλά πού τέτοια τύχη. Πουθενά. Κανένας δεν με ακούει.

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Δυσγλυκινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
9: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
12: Ως γονιός, θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
13: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
14: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
15: Ρωμαίος!
16: Ιουλιέτα!
15: Από του Μπόστ την Πένα!
16: Έργο παλιό!
15: Μα σύγχρονο!
16: Που αφορά και σένα!
15: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
16: Ρωμαίος Σακελαρίου!
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
16: Σε ρόλο παραμάνας!
15: Χωρίς καμιά ντροπή!
16: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή!
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
16: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
17: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
18: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα, είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Συνεχίζουμε, κυρία μου, ακάθεκτη εδώ πέρα, στον Love 97,5. Έχουμε ακόμα ένα 2 ώρο μπροστά μας. Όλο κέφι, όλο τρέλα, όλο μπόμπα. Αυτό το χάλι που ακούς από μένα και γενικότερα αυτό το διαμάντι ήχου που βγαίνει έξω, κυρία μου, είναι Γιώργος Γεωργούλας, ένας και μοναδικός. Να τα πούμε και αυτά, κυρία μου. George, χαίρετε. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Έχω πολλά να σου πω και σήμερα. Έχω επιτυχία τώρα που έρχεται μεγάλη. Bon Jovi έχω, μάνα μου. Αραβίσι από την Παρτερική Μεγαλώνησον. Τι άλλο. Whitney Houston συγχωρεμένη. Κόκοτα έχω. Μαντού έχω. Φυλάκισε με. Πάρα πολύ ωραία. Μη φύγεις, έχω και τηλεοπτικά και καλλιτεχνικά και της ημέρας έχω και της νύχτας έχω και πάνω από αν έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και επειδή πάρα πολύ καιρό είχε να κάνει ένα ταξίδι η Αθηναία Οικονομάκου, κυρία μου, το έκανε. Τι νομίζεις, σιγά τώρα. Η Αθηναία Οικονομάκου, που είναι σαν τον Ευτύχη Μπλέτσα, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, έχει κάνει πιο πολλά ταξίδια, κυρία μου, από πιλότο της British Airways εδώ πέρα. Η κοπέλα έχει πάει παντού. Πήγε στο Άμπου Ντάμπι. Ακούς, ακούω να λες. Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει που εκεί πέρα έχουμε, φεύγουν οι πύραυλοι έτσι, σαν να μην υπάρχει αύριο. Τύπου πιάσε ένα πύραυλο. Πήγε εκεί πέρα και ήταν μια αξέχαστη εμπειρία, όπως μας είπε, και λυπάται πάρα πολύ που δεν είχε μαζί της τα παιδάκια της. Γιατί δεν τα πήγε τα παιδάκια της μαζί. Αφού λυπάσαι, γύρνα πίσω. Βγάλε εισιτήριο, βγάλε διαβατήριο, τα παιδάκια μαζί. Απουσίες. Δεν πειράζει. Πήγανε Άμπου Ντάμπι τα παιδιά, κυρία μου. Πότε θα ξαναπάνε, ποτέ. Τώρα θα πάνε τα παιδάκια. Τι ωραία, τι καλά. Και να μείνουν στην ίδια τάξη. Δεν πειράζει. Πήγανε στο Άμπου Ντάμπι. Μείνεις ανάποδος άνθρωπος. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, με συγχύζετε. Πήγε εκεί πέρα προφανώς. Α, βρέθηκε, λέει, στη Warner Bros. Είναι στο Άμπου Ντάμπι η Warner Bros. Πότε μετακόμισε καλή Warner Bros και πήγε στο Άμπου Ντάμπι. Τα βάσανά μας πολλά και τελείωτα. Η Warner Bros. Η κανονική γνήσια, η οριτζινάλε. Δεν είναι στην Αμερική. Χρόνια τώρα. Και αυτοί την πήρανε. Μα οι άνθρωποι, άμα έχει πετρέλα, κυρία μου, και καμίλες, όλα μπορεί να τα κάνει. Πήγε εκεί πέρα, έβγαλε φωτογραφίες πάρα πολύ ευθόρμητες, εννοείται. Έβγαλε story πάρα πολύ ευθόρμητα. Εδώ να. Είμαι πάρα πολύ πλούσια influencer. Έχω έρθει στο Άμπου Ντάμπι και αυτή πάρα πολύ πλούσια, πιο πολύ πλούσια από μένα. Αλλά κρίμα, κρίμα. Είμαι μόνη εδώ πέρα, πολύ κρίμα. Κλαίω, κλαίω. Αντιστοιχούδι, με σφίξιμο. Και βγάζω πολλές φωτογραφίες για να μου φύγει αυτή η στεναχώρια.

Θα σε πάω τώρα σε ένα θέμα με γκομενιλίκια. Πόσες φορές σου έχω πει εδώ πέρα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, τα γκομενιλίκια είναι επικίνδυνα. Δισεκατομμυριούχος λέει των κρυπτών έδωσε 4,5 εκατομμύρια δολάρια σε Κινέζο ηθοποιό για να τον παντρευτεί. Αυτή πενέ, καλά, χασί είναι κυρία μου. Και μια χαρά τον βλέπω εδώ πέρα, και σαν τον Σρέκ να ήτανε, πάλι θα τον παντρευότανε. Με 4,5 εκατομμύρια δολάρια τον παντρεύομαι και εγώ, κυρία μου. Και φεύγω από εδώ, τα παρατάω όλα, ραδιόφωνα, κανάλια, τα πάντα όλα. Παίρνω την μανούλα μου και πάω στην Κίνα. Όμως τώρα στράβωσε. Γιατί? Γιατί θέλει αυτή, λέει, να κάνει παιδί με παρένθετη η μητέρα και ζητάει, λέει, τώρα αυτός πίσω 50 εκατομμύρια. Λες και αυτή είναι η τράπεζα. Σου έδωσα ποσό 4,5 με τους τόκους, με όλα αυτά που πέρασε, κυρία μου, εδώ πέρα. Που δεν μαγειρεύει την μπέλα για γαίρευτη, δεν βγήκε μπορεί από εδώ πέρα. Θέλει 50 πίσω αυτός τώρα. Δηλαδή έκανε κατάθεση, λες και παίζει στο καζίνο, έδωσα 4,5, θέλω 50. Γιατί αυτή τώρα δεν θέλει να παντρευτεί, μάλλον να κάνει παιδί, για να μην χαλάσει η σιλουέτα της. Σου λέει, εγώ θα φάω τα 4,5 εκατομμύρια πού? Στα body line, όχι κυρία μου, εδώ θα μείνω όπως είμαι σύλφης και μία άλλη άσχετη να την νοικιάσουμε να μας κάνει ένα παιδί. Πάρα πολύ ωραία. Και άμα λάχει νεούμε, άμα δεν θέλει άνθρωπος, να πάρουμε μία φώκια, να πάρουμε μία φάλαινα, ένα δελφίνι. Λεφτά έχουμε, κυρία μου, παιδί δεν έχουμε, δεν πειράζει, τα βρούμε ένα. Ας πάρει ένα ψεύτικο. Τόσα λεφτά έχουν, να κάνει ένα με AI. Να μην θέλει μαμ κακά και να είναι τίποτα, να είναι εκεί με ένα κουμπί. Α, και όσο μποράκι μου, το κλείνεις. Όχι πολλά πολλά. Θα πάει σχολείο μόνο του, με ένα κουμπάκι. Αφού έχεις λεφτά, γιατί ταλαιπωρείσαι?

0: Τον Λαβ 97,5.
1: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερά μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Και θα σε πάω τώρα πάλι στο θέμα του Μαζονάκη, όπου βλέπεις τώρα από εκεί που κανείς δεν ήξερε το ιατρείο, τους γιατρούς, την κυρία αυτήν, το μηχάνημα. Βγαίνει κάθε ζαλαμούρα τώρα λίγο λίγο, τσίκι τσίκι κυρία μου, ναι είχαμε πάει, είχε πάρει όλος τηλέφωνο τον γιατρό που είχε κάνει το μηχάνημα, δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, ναι ναι ναι πήγα και έδωσα λεφτά. Του μεταξύ αυτοί είχαν αλλεργία με την απόδειξη. Δεν θέλανε να ακούνε και απαδείξει, κυρία μου. Τίποτα σου λέει, ε. Θα πληρώσει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά, αχ, έχει χαλάσει το POS. Πότε είναι συνέχεια. Αχ, τι κρίμα. Κάνουν έργο έξω από το πεζοδρόμιο και μας έχουν κόψει την οπτική ίνα. Πριν πόσα χρόνια, 10 χρόνια τώρα είναι κομμένη η οπτική ίνα. Δεν έχουμε τίποτα. Ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα. Πάλι καλά που έχουμε φως. Ούτε POS, ούτε UPS, ούτε UPUB, για τίποτα, κυρία μου. Όλα μετρητά, όλα μαύρα σου λέει, κυρία. Σου λέει, έλα εδώ πέρα, θα κάνει εδώ με το αίμα κλου κλου κλου κλου κλου. Τώρα βγαίνει ηθοποιό, βγαίνει τραγουδίστρια, βγαίνουν κάτι παρουσιαστέ. Αχ, πέσαμε θύματα. Πω, πω, πω, πω. Όταν του έδινε 10.000 ευρώ μετρητά, κυρία μου, και το μεταξύ, εγώ τώρα, αν ήμουν κράτο, τι θα έκανα. Θα έλεγα σε αυτέ τι αλαμούρε που βγαίνουν, έλα, δε Μαρσία, εδώ μα πει, πού τα βρήκε εσύ τόσα μετρητά και τον πλούσε ντούκου ντούκου τον άλλον, ο οποίο και είχε τόσα λεφτά, ήταν και κακόγουστο. Δηλαδή, έχει τόσα λεφτά και ντύνεσαι σαν το αστέρι της Φασκομιλιάς, δηλαδή σε παρακαλώ. Μόνο δηλαδή τον βλέπεις και λες χλέμπουρας. Το βλέπω, ποιο, το χλέμπουρας. Πας σε ένα γιατρό και είναι ντυμένος έτσι, σαν το βουρβούλ και βουρβούλες. Δηλαδή πραγματικά και λες, α, ωραίος γιατρός, θα του δώσω 5.000 για την παρέα. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος έχει μαλώσει με το γούστο. Έχει μαλώσει με το Μαντάμ Φιγκαρό. Ούτε πατρόν από τον Μπούρντα, κυρία μου, δεν είχε πάρει ποτέ να δει πώς είναι να ράψει ένα παντελόνι. Και του δίνεις λεφτά, προφανώς και όχι. Φεύγεις κατευθείαν. Τείχο, τείχο και χωρίς ήχο.

Και θα πάω τώρα στο θέμα των παιδιών. Τα παιδάκια που πηγαίνουν στο σχολείο, τα οποία κουβαλάνε όλα αυτά τα βιβλία, τα αχρίαστα να με ρωτάτε, 200 βιβλία μαζί, λες και θα γίνει επανεκκίνηση και εγκαίνια στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, anyway, και τα παιδάκια τώρα πηγαίνουν στο σχολείο πάρα πολύ καλά. Και οι δασκάλοι και οι δασκάλες τους δίνουν μία λίστα για το σχολείο. Την σχολική λίστα. Λες και είναι, πώς το λένε, ο Τόνι Μπλερ, και δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα στοιχεία για να ενωθούν οι χώρες. Η Αγγλία με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και έχει μέσα 4 σελίδες πράγματα τα οποία αγνοούσα παντελώς. Ξέρατε εσείς ότι υπάρχει λαδομπογιά για να πάει το παιδί να βαφεί? Ότι υπάρχει ειδική, πώς το λένε, μπογιά από κυμολία? Είστε με τα καλά, σκαλέ. Σας έχει πει κανείς ότι έχουμε τράπεζα να αγοράζουμε μαρκαδόρους κανονικούς, μαρκαδόρους φωσφοριζέ, μαρκαδόρους ριγέ? Είστε με τα καλά, μαντάμ. 5 τετράδια. Ένα μαρκαδόρο, μια ξυλομπογιά, ένα μπλάνκο και πάμε παρακάτω. Πρέπει εγώ να καθίσω 4 σελίδες και μέσα σε όλα αυτά ένα βιβλιοπωλείο δεν τα έχει. Και τρέχουν σαν τις μουρλές, λες και παίζουν στο My Style Rocks και στο Shopping Star, που πρέπει να τελειώσουν γρήγορα το ντύσιμο και μπαίνουν από βιβλιοπωλείο σε βιβλιοπωλείο. Έχετε τετράδιο με 5 θέματα που οι μισές σελίδες να είναι κενές και οι άλλοι να είναι με ρίγα? Είσαι με τα καλά σου, μωρίς, αυτή τη στιγμή. Το παιδάκι δεν φτάνει που τα κουβαλάει 200 βιβλία πάνω του, λες και είναι μοναχός στο Άγιο Όρος και πηγαίνει την τροφή. Θα κουβαλάει και 200. Μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, πλαστελίνες, κόλλες, σελοτέιπ, χαρτιά. Εν τω μεταξύ, πόσο χαρτί κυκλοφορεί εκεί πέρα έξω? Χαρτί γκοφρέ, χαρτί καπιτονέ, χαρτί γυαλιστερό. Πάρε ένα χαρτί υγείας, να κάνεις τη δουλειά σου και πάμε παρακάτω. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
1: Διζυγλικινικό.
0: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. SofaStore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. SofaStore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Ως γονιός θέλεις το καλύτερο για το παιδί σου. Στο Επίκεντρο Επιτυχίας, εδώ και 50 χρόνια, μετατρέπουμε την προσπάθεια σε επιτυχία. Με φροντιστήρια στην Ηλιούπολη, στη Γλυφάδα, στη Βάρη, στο Λαγονίσι, στα Καλύβια και στην Ανάβηση. Ένας στους δύο μαθητές μας αριστεύει στις πανελλαδικές. Γιατί η επιτυχία αρχίζει με επί.
12: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
13: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τρεις Καραμίτζας. Μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί, ρυθμός και μουσική. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Πείτε μου τον πόνο σας, πείτε μου τα προβλήματά σας. Πείτε μου τα κομμένη γλύκια σας, τους χωρισμούς σας, τα διαζύγια σας. Είμαι εδώ να απαντήσω. Ξέρω απαντήσεις για όλα τα προβλήματά σας. Είμαι AI, πάμε παρακάτω. Εγώ σε αυτή τη φάση είμαι, να ξέρετε. Δίνουν απαντήσεις χωρίς να με πληρώσετε. Ούτε, πώς το λένε, premium χρέωση, τίποτα, κυρία μου. Στέλνεις το μήνυμά σου και σου απαντώ στο pitch φυτίλι. Επίσης, έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium. Έχω Michael Jackson συγχωρεμένο. Πάντα υπάρχει ένα συγχωρεμένο σε αυτή την εκπομπή. Ο Σάκης Ρουβάς είναι εδώ. Ο Διονύσης Χινάς είναι εδώ. Τζένιφερ Λοπέζ σας έχω και πάρα πολλά ακόμα. Πάω να δω αν έρχομαι. Βλέπω τα μηνύματα και επιστρέφω.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και θα ξεκινήσω με μήνυμα ακροάτριας που δεν θα πω το όνομά της, ότι είναι πάρα πολύ καραμπάμ με το όνομα κυρίου μου. Αυτά τα ονόματα που τα εμπνέονται οι γονείς σε κάποια περίπλοκη κατάσταση, τέλος πάντων. Εδώ διαβάζω και μελετώ ταυτοχρόνως που λέει ότι επιστρέψαμε από τις καλοκαιρινές μας διακοπές και ο σύντροφός μου, κυρία μου, μου κάνει νερά. Ενώ ήταν μαζί πάρα πολύ ωραία, τώρα εδώ, που έχουν γυρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, βλέπονται αραιά και πού, τη στέλνει μηνύματα όταν μπορεί και θέλει. Άκουσα πρώτον, κυρία μου, για να μην το κουράζει πάρα πολύ, κουράζει εσύ, κουράζει και εμά, κουράζει και όλο τον κόσμο γύρω σου. Ο άνθρωπο έχει άλλη. Έχει γκόμενα. Έχει σχέση. Θα σου το πω και τραγουδιστά σαν τη Μάρο Λίτρα. Υπάρχει άλλη, υπάρχει άλλη. Εσύ που με έλεγε αγάπη σου μεγάλη. Αν ήσασταν μαζί στις διακοπές και ήσασταν μουτσου μουτσου όλη την ημέρα και πετούσατε βότσαλα στη θάλασσα και κυλιόσασταν σαν την Κορίνα από τα εγκλήματα στη θάλασσα και στην άμμο και γυρίσατε πίσω, πρέπει να μου απαντήσει μόνο ένα. Υπάρχει ένα point εδώ. Αν αυτό εκεί που ήσασταν εκεί πέρα έστενε μηνύματα. Αν αυτό έστενε μηνύματα κρυφά, υπάρχει άλλη. Μπορεί να υπάρχει κι άλλο, δεν ξέρω. Έχω δει πολλά τα μάτια μου να ξέρει εδώ που τα λέμε. Πρέπει να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Για να μην βρεθεί μετά, πώς το λένε, μπροστά σε καταστάσει που δεν είναι ωραίε και σε δούμε που φαίνεται στη ζήνα να τρέχει και να κλαίει. Γι' αυτό το λέω, κυρία μου. Άρα, με όλα αυτά που μου έχει γράψει εδώ πέρα, το συμπέρασμα είναι ένα. Δεν σε θέλει. Από εκεί που δεν σε θέλει, κάνει ξεπαραιού. Δηλαδή, σου απαντάει όταν του στείλει εσύ μήνυμα. Γι' αυτό, λάκησε, φύγε όπως είσαι ή όταν σου πει ότι δεν είναι σπίτι και τα συναφή, κάνε κατηνιές. Πηγαίνει από κάτω και περίμενε όλη την ημέρα. Με ποιον θα μπει μέσα, πού πηγαίνει, τι κάνει και μόλις δει να σκάει. Με καμιά σαλαμούρα δίποδη χεράκι, κάνε ντου, πέσε πάνω, να σας δει όλη η γειτονιά να ξεφτυλιστείτε και μετά στείλει μου μήνυμα.

0: Και τώρα μέσα σε αυτά που έτσι έχουμε περάσει τις τελευταίες ημέρες, πρέπει να μάθουμε, κυρία μου, και τι, σε ποιο κελί θα πάει η ντόκτορ, η γιατρός, κυρία μου. Έχουμε αυτή την αγωνία. Πήγανε οι δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ και οι καμεραμάν έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού, γιατί σου λέει τώρα θα πάει η κυρία αυτή εκεί πέρα, η οποία είναι και σε κατάσταση αλλούνταλλού, τύπου τι είναι εδώ. Πού με φέρατε, πρέπει να πάω σπίτι να κάνω μια αποτρίχωση, ένα μάνι πέντι και θα ξανάρθω. Σαν τον Αλκέ Τριζάι. Θα ξανάρθω κάποια στιγμή όταν μπορέσω. Και την ώρα που έφευγε, κυρία μου, έφευγε αυτή, φύγε εσύ, έλα εσύ. Έβγαινε από τις φυλακές για να πάει σε άλλες φυλακές η κυρία Μουρτζούκου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε στο κεφάλι μας, χωρίς λόγο και τι να με ρωτάς, έχουμε μάθει όλο το πήγαινε έλα και το πάρε δώσε και τα δρομολόγια των φυλακισμένων, των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. Πήγε γιατρός, φεύγει δολοφόνος. Σου λέει η Άργη πέρα, αρκετά κάτσε Κορυδαλλό. Έχει πολύ υγρασία, να μην πάτε αλλού. Που δεν πάτε Λάρισα. Αχ, Λάρισα, Λάρισα, η αγαπημένη μου πόλη. Και την είχαν πλάνο, τη Μουρτζούκου, με τις χειροπέδες και με τις τσάντες εκεί πέρα να βγαίνει έξω και τρέχανε να μάθουνε πού πάει η Μουρτζούκου, πού πάει το παιδί, πού πάει το παπάκι. Δηλαδή, πραγματικά δεν είχε κανένα νόημα αυτή η πληροφόρηση. Τώρα, η γιατρός λέει αυτή είναι έτσι πολύ προβληματισμένη, διότι δεν της αρέσει το μενού στη φυλακή. Αυτό είναι, μαντάμ, δεν κάνουμε τώρα. Να παραγγείλει απ' έξω, μα θέλει. Αν μπορεί με ντρόουν, να σπάνε το φαγητό. Λέει, εγώ παιδιά, σε πλαστικό και σε δάκι να φάω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα το μάθει ο κύκλος μου και το μετά, τι θα πει η γειτονιά, καταλάβατε τώρα.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλες των Intense, βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Τρεις μέρες γεμάτες παιχνίδι, χαρά και χαμόγελα για τα παιδιά. Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, το χαμόγελο του παιδιού σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Παίζουμε, χορεύουμε, δημιουργούμε και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης. Είσοδος ελεύθερη, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα χαμόγελο. Χορηγός επικοινωνίας Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Και επειδή εσύ νομίζεις ότι μόνο εσύ έχεις προβλήματα με τα παιδιά σου και το σχολείο, κυρία μου, όχι. Δεν είσαι μόνη σου. Είναι κι άλλες που έχουν πρόβλημα με το σχολείο. Μέγαν Μάρκλ. Τη συχαίνεται το είναι μου, να ξέρεις. Αυτή λέει πήγε τα παιδιά της στο σχολείο, μαζί με το άλλο το χάπατο που το σέρνει παντού τον πρίγκιπε Χάρη. Πραγματικά τι ζευγάρι, Θεέ μου. Φύγανε από την Ευρώπη, πήγαν Καναδά, μετά Αμερική και μετά ήρθαν πάλι πίσω, μην χάσουνε. Και επειδή λέει, τα παιδιά τους είχαν κάποια θέματα και αυτοί οι ίδια αντιμετωπίζανε κάποιες δυσκολίες στην καθημερινότητα, είπε τώρα η Μέγαν Μάρκλ, η οποία τα έχει όλα έτοιμα, κυρία μου. Δεν μαγειρεύει, δεν μπλένει, δεν σιδερώνει, δεν κάνει τίποτα. Δεν. Και αυτή και ο άλλος τεμπελόσκυλα τελείως. Και πήγαν στο Μπάκιχαμ και περιμένανε από την Καμίλα, κυρία μου, να τους πληρώνει τα έξοδα. Είπε ο Κάρολος, όπως είστε. Βαλίτσα και σε Airbnb που λέει και η μάνα μου να μείνετε εκεί πέρα. Παλάτι close για σας, αλέ παρτί από εδώ πέρα και γεια σας και αντίο σας. Τώρα είχαν κάποια προβλήματα με το σχολείο και η καθημερινότητα τους δυσκόλευε πάρα πολύ. Γι' αυτό αποφάσισαν, λέει, άκου τώρα εδώ. Ξεκίνησε η χρονιά, πήγαν τα παιδιά τους και λέει, δεν μπορώ τώρα αυτό. No. Και πήραν τα παιδιά τους και το πήγαν σε άλλο σχολείο. Δηλαδή έχει πάει το παιδάκι, έχει γνωριστεί Hello John, Hello Mary κατά συναυή και λέει τώρα όχι, τελείωσε. Πάμε σε άλλο σχολείο, τελείωσε από τη στιγμή. Δηλαδή αν αυτή ξυπνήσει αύριο, που την έχω πάρα πολύ κάνει να ξέρεις, γιατί όπως σου είπα είναι πάρα πολύ μεγάλη σαλαμούρα και πει δεν μ' αρέσει αυτό το σχολείο, θα πάω αλλού. Όχι, εκεί θα καθίσεις. Εκεί, διότι τώρα αυτή έχει πάθει και το λαλά, κυρία μου, διότι δεν υπάρχει το επίδομα του βασιλιά, τίποτα. Όλα από την τσέπη. Πληρώνει σχολεία, παιδικούς σταθμούς, baby sitter κατά συναυή. Κάτσε ήσυχα. Μην πάρω το πρώτο αεροπλάνο και έρθω στο Λονδίνο και γίνει το θέαμα Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Ηρέμησε, σε παρακαλώ.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο, μην ξεχαστείτε κυρία μου καθόλου, στις 5 ώρα το απόγευμα εδώ στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας στο μικρόφωνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Γιώργος Γιωργούλας. Εσείς είστε πίσω από τα ραδιόφωνα. Γενικά είναι όλα τα πράγματα πίσω μπρος και αριστερά και δεξιά. Πάω να δω αν έρχομαι. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Αντίος αμίγκος.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Η ώρα είναι...

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
4: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
3: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Sofa Store, ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store, υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Υπάρχουν τραγούδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Τραγούδια που μας θυμίζουν τα καλύτερα μας χρόνια. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάκου, τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής για μια μοναδική μουσική βραδιά. Μπέση Αργυράκη, Γιώργος Πολυχρονιάδης και Λάκης Τζορντανέλη. Οι μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80 και του 90 σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις, κέφι, συγκίνηση και χορό. Τα καλύτερά μας χρόνια. 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Γιατί οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και τα καλύτερά μας χρόνια έχουν πάντα τη δική τους μουσική.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλησπέρα σας και καλή βραδιά. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Πάμε να περάσουμε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο γεμάτο από επιτυχίες από τα αγαπημένα μας 80s, 90s και millennium. Όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει εδώ στον Love 97,5 στη συχνότητα της καρδιάς σας. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρεούλα και περιμένω φυσικά τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν στο Viber της εκπομπής στο 694-711-11. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, γιατί γιορτάζουν αυτές οι έννοιες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη ζωή μας. Σήμερα γιορτάζει η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία. Όσες έχετε αυτά τα ονόματα, να σας χαιρόμαστε, χρόνια σας πολλά και μην ξεχάσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα που σήμερα γιορτάζουν. Έχουμε ετοιμάσει τα καλύτερα. Έρευνες, όμορφες και αστείες και παράξενες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο έρχονται σε πολύ λίγο κοντά σας, παρέα φυσικά με επιτυχίες που θα σας ανεβάσουν σίγουρα το κέφι. Ακολουθεί από Bon Jovi μέχρι Γιώργο Μαζονάκη και Μαντό ένα ρεπερτόριο καταπληκτικό. Μέχρι τότε όμως παίξε DJ το γνωστό να τρελαθώ, αυτό, τη σβήση που αγαπώ, να απογειωθώ. Δώσε μου τώρα ρυθμό, να μπω στο χορό, θέλω να κάνω χαμό μαζί με τους One. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

περασμένες 8 και είμαστε εδώ ξανά μαζί σας στην παρέα του Love 97,5. Ελάτε να γίνουμε περισσότεροι. Ήδη τα μηνύματά σας τα πρώτα είναι στα χέρια μου. 694-711-11 και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Γιατί με αφορμή τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ξεκινήσει μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, με το ποιους θα πρέπει να εμπιστευόμαστε, σχετικά με κάποιες εναλλακτικές μορφές θεραπείας και όχι μόνο. Όλη αυτή η συζήτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ κορυφώνεται στη σημερινή ημέρα, γιατί 17 Σεπτεμβρίου θέλω να σας πω ότι ως διαμαγείας και ως τραγική ηρωνία είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών και όπως καταλαβαίνετε είναι μια μέρα αφιερωμένη στην ενημέρωση του κοινού για τα θέματα της υγείας αλλά και στη μείωση των κινδύνων που όλοι εμείς διατρέχουμε ως ασθενείς στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια μέρα που μας υπενθυμίζει το αυτονόητο, να προσέχουμε ποιους εμπιστευόμαστε και φυσικά να κάνουν όλοι οι γιατροί σωστά τη δουλειά τους, παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι η ασφάλεια των ασθενών δεν είναι απλά θέμα ζωής και θανάτου και ζωτικής σημασίας, αλλά είναι και ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής σε μία χώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν μετά τα τελευταία γεγονότα και με τα όσα αντιλαμβανόμαστε ότι συμβαίνουν, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας. Πραγματικά ας ελπίσουμε να υπάρχουν λιγότερες αστοχίες και να προσέχουν έτσι και οι επιστήμονες περισσότερο για την ασφάλεια των ασθενών και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών και όχι μόνο. Επιστρέφουμε με ευχάριστα και με διάφορα νέα έτσι ενδιαφέροντα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Με τα μάτια να το λες, από Γιώργο Μαζονάκη, και εμείς το λέμε με όλες τις αισθήσεις μας ότι θα τον αγαπάμε για πάντα, και σίγουρα εδώ στον Love 97,5 θα παίζουμε για πάντα τα τραγούδια του. Είναι πολύ αγαπημένα, είναι διαμάντια, το ρεπερτόριό του είναι μοναδικό και ξέρω ότι τα αγαπάτε πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια. Για Γιώργο Μαζονάκη θα μιλήσουμε, γιατί τον αγαπάνε και άλλοι άνθρωποι, όπως ο Ρώσος DJ M. Hustler, ένας πάρα πολύ έτσι γνωστός DJ, ο οποίος έγινε και viral κάνοντας remix γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη, όπως για παράδειγμα την Νικοτίνη, αλλά και το τραγούδι Σάββατο. Το τελευταίο μάλιστα μπαίνει στη διαδικασία αξιολόγησης για μια πιθανή υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy. Καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό αν συμβεί και τελικά βραβευθεί κιόλας, και για τη μνήμη του τόσο αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη. Ήδη ήρθε ξανά στο προσκήνιο, γιατί ο DJ αυτός, ο M. Hustler, έτσι έδωσε ένα συγκινητικό δημόσιο αντίο, ανήρτησε στα social media αποχαιρετώντας τον Έλληνα τραγουδιστή, τον αγαπημένο μας. Και να πούμε έτσι κάποια βασικά σημεία, ότι η σχέση τους ήταν πολύ στενή. Μάλιστα ο Μαζονάκης, όταν είχαν συναντηθεί, του έδινε μέχρι και στιλιστικές συμβουλές. Είχαν συναντηθεί και στην Αθήνα πριν λίγες εβδομάδες και φυσικά είχαν ένα ανεκπλήρωτο πλέον όνειρο. Ετοίμαζαν μια κοινή live εμφάνιση, την οποία δυστυχώς δεν πρόλαβαν να πραγματοποιήσουν. Ο DJ λοιπόν υποσχέθηκε στους θαυμαστές του ότι θα συνεχίσει να κρατά ζωντανή τη μουσική του σκληρονομιά, και είμαι σίγουρη ότι το Grammy είναι δικό μας.

Και πάμε να μιλήσουμε για χαμόγελα. Χαμόγελα από μικρούς και μεγάλους. Για το χαμόγελο του παιδιού θα σας πούμε, που σας προσκαλεί με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση στην πρώτη γιορτή παιδιού στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Αυτή λοιπόν θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, Παρασκευό Σαββατοκύριακο λοιπόν, αυτό που μας έρχεται. Για τρεις μέρες οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν μια μεγάλη παρέα και να γνωρίσουν καλύτερα το χαμόγελο του παιδιού. Να παίξουν, να χορέψουν, να ανακαλύψουν και να ζήσουν στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Μια μεγάλη παρέα και να γνωρίσουν καλύτερα το χαμόγελο του παιδιού. Να παίξουν, να χορέψουν, να ανακαλύψουν και να ζήσουν στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Πάρτε τα παιδάκια λοιπόν,

παιδιού, αλλά θα βρείτε και μια γωνιά με λιχουδιές, με σνακ, με παγωτό, με popcorn και άλλες γευστικές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους που πιστέψτε με θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο και το Σαββατοκύριακο στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί με είσοδο ελεύθερη τα απογεύματα από τις 5 έως τις 10 το βράδυ. Για να συνεχίσει λοιπόν ένα παιδί να χαμογελά, το χαμόγελο του παιδιού χρειάζεται ανθρώπους που θα σταθούν δίπλα του. Ας είμαστε και εμείς ανάμεσα σε αυτούς.

Αφιερωματικά θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα, καθώς σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Κύπριος μουσικοσυνθέτης με σπουδαία προσφορά στο έντεχνο και λαϊκό τραγούδι, ο Μάνος Λοΐζος. Ο Μάνος Λοΐζος, ο οποίος γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στην Κύπρο, στη Λάρνακα συγκεκριμένα, ενώ η οικογένειά του είχε μετακομίσει από τα πρώτα του έτσι, παιδικά χρόνια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης. Στην αρχή, μεγαλώνοντας, έκανε διάφορες δουλειές για να επιβιώσει, από γκαρσόνι σε ταβέρνα μέχρι γραφίστας και διακοσμητής. Μέχρι τη στιγμή που ήρθε στη ζωή του ο Μίμης Πλέσας, εκεί κάπου κοντά στο 1962. Εκεί, την ίδια χρονιά, μπήκε στον Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής. Στόχος του ήταν να στηρίξει το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίο και συνεργάστηκε εξαιρετικά. Παντρεύτηκε τη Μάρο Λίμνου, τη μετέπειτα συγγραφέα παιδικών βιβλίων, με το όνομα Μάρο Λοΐζου. Τα επόμενα χρόνια ήταν αρκετά δημιουργικά για τον συνθέτη και φυσικά κατά τη διάρκεια της δικτατορίας μπήκε πολλές φορές στο στόχαστρο των αρχών για τις αριστερές του πολιτικές πεπιθήσεις. Μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, μάλιστα, είχε συλληφθεί και είχε φυλακιστεί κιόλας. Στην 20ετή μουσική του διαδρομή έγραψε διαμάντια, μερικά από τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια, και συνεργάστηκε φυσικά με πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Νταλάρας, ο Παπακοσταντίνου, η Χάρης Αλεξίου, ο Πουλόπουλος, ο Πάριος, η Μαρία Φαραντούρη, ο Στέλιος Καζατζίδης και η Δήμητρα Γαλάνη. Ο Μάνος Λοΐζος έφυγε σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου το 1982, αλλά θα μείνει για πάντα στις καρδιές της και στις ψυχές μας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Καλώς ήρθατε στον ΛΑΒ, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όσοι συντονιστήκατε τώρα στους 97,5. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, τσούκου τσούκου, πήγε 9 η ώρα, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9 λοιπόν και έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά και ωραία για σας. Έρχονται την επόμενη ώρα, να ξέρετε, μουσικές επιτυχίες από τα 80's και τα 90's που αγαπάτε πάρα πολύ. Τι να σας λέω τώρα, από Bonnie M μέχρι Χρήστο Κυριαζή, Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, και δεν σας λέω τίποτα ακόμα. Να μείνετε εδώ, να περάσετε όμορφα και να απολαύσετε αυτό το ταξίδι στις υπέροχες μουσικές διαδρομές. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι. Εδώ λοιπόν θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 10 και περιμένω τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν, όπως κάνετε πάντα. Μας στέλνετε στο Viber της εκπομπής 694-711-11. Αυτός είναι ο αριθμός. Στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αλλά και αφιερώσεις και ευχές σήμερα. Γιατί γιορτάζουν τα κορίτσια μας, γιορτάζει η Σοφία, γιορτάζει η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, αυτά τα πολύ ωραία ονόματα που είναι έννοιες τις οποίες πρέπει να υπενθυμίζουμε κάθε μέρα και να υιοθετούμε στη ζωή μας, έτσι, για την δική μας ευτυχία. Εδώ λοιπόν θα είμαστε να σας κάνουμε να περάσετε όμορφα, να σας ανεβάσουμε το κέφι. Έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, σε πολύ λίγο θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Προς το παρόν σας αποχαιρετώ με έναν Γιώργο Αλκαίο και με δύο μαρμάρινα φιλιά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Επειδή οι περισσότεροι μου στέλνετε δεν έχετε προσαρμοστεί καθόλου στη νέα πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, είστε λίγο μετά τις διακοπές, κάποιοι μόλις γυρίσατε από διακοπές και σας τα χάλασε λίγο ο καιρός μου λέτε, είσαστε κι εσείς του Σεπτεμβρίου, το ξέρω και σας ζηλεύω λίγο παραπάνω εσάς, γιατί κι εγώ αν είχα τη δυνατότητα Σεπτέμβρη θα πήγαινα διακοπές, αλλά οι περισσότεροι από εμάς ρε παιδιά είμαστε σε μία φάση, είναι αυτό το αποκαλό καιρό τώρα που δεν μπορούμε να χωνέψουμε ότι τελείωσαν οι διακοπές και σκεφτόμαστε ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός. Σας έλεγα λοιπόν χθες προχθές, το συζητούσαμε εδώ για το ποια είναι η ευρωπαϊκή πόλη που προτιμούν περισσότερο οι ταξιδιώτες για τις διακοπές τους το μήνα Σεπτέμβριο. Και μάλιστα αυτή ήταν μια έρευνα που μας ρίχνει από το Booking. Η πόλη αυτή λοιπόν, υπενθυμίζω, είναι η Μαδρίτη, είναι και η οικονομική πόλη, δηλαδή αν κλείσετε, έτσι βρείτε κάποιους έξυπνους τρόπους και βρείτε και φθηνά εισιτήρια, πραγματικά θα περάσετε ζάχαρη στη Μαδρίτη αυτή την εποχή, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα και έχει αυτή την καλοκαιρινή αύρα. Έχει αυτό τον ήλιο που σε κάνει να νιώθεις ότι ακόμα είναι καλοκαίρι. Όχι μόνο μέσα μας και στην κυριολεξία το νιώθεις εκεί. Πάμε να δούμε όμως σήμερα και ποια είναι η χώρα την οποία προτιμούν οι ταξιδιώτες το φθινόπωρο και κυρίως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και γιατί? Λόγω των χρωμάτων βασικά, αυτός είναι ο λόγος και μιλάμε σαφώς για την Ιαπωνία, όπου μιλάμε για μια ομορφιά που σε κάνει να σταματάς σε κάθε βήμα αν είσαι προς Ιαπωνία μεριά. Υπάρχουν κόκκινα φύλλα, απλώνονται τα φύλλα σε όλα τα μονοπάτια των ναών εκεί των ωραίων που έχουν, υπάρχουν χρυσαφένοι κήποι, σε προσκαλούν έτσι σε αργές βόλτες και υπάρχει και το Φούτζι που μοιάζει βγαλμένο από κάρτ ποστάλ. Δεν χρειάζεσαι πρόγραμμα λοιπόν, μόνο λίγο χρόνο για να χαθείς τα χρώματα και φυσικά μια φωτογραφική μηχανή για όσα θέλεις να κρατήσεις και φυσικά για να τα ανεβάσεις στο Instagram, γιατί αυτή είστε. Αν λοιπόν το σκέφτεστε και έχετε και το budget και τη διάθεση και κυρίως το χρόνο, κάντε ένα ταξίδι μέχρι την Ιαπωνία αυτό το φθινόπωρο και δεν θα χάσετε. Σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι που οργανώνεται έτσι τσακ μπαμ, αλλά να μια πολύ ωραία ιδέα λόγω χρωμάτων, γιατί πραγματικά θα κάνει το φθινόπωρό σας σίγουρα πιο πολύχρωμο.

Για την Ιαπωνία δεν σας έλεγα προηγουμένως ότι τι ωραίο που θα ήταν να κανονίζατε ένα ταξίδι αυτό το φθινόπωρο, γιατί ενδείκνυται λόγω των χρωμάτων. Λοιπόν, ακούστε, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταξιδέψουμε μέχρι την Ιαπωνία, χρειάζεται και ένα budget, χρειάζεται πολύ χρόνο. Εγώ θα σας ταξιδέψω τώρα νοερά μέχρι την Ιαπωνία σαφώς, αλλά για να μιλήσουμε για επιστημονικότητα, να μιλήσουμε για την καινοτομία. Σας έχω πει πολλές φορές ότι οι Ιάπωνες είναι έτη φωτός μπροστά από όλο τον υπόλοιπο πλανήτη σε διάφορα θέματα και θα σας πάω στους επιστήμονες οι οποίοι έχουν ανακαλύψει μία συσκευή η οποία καταγράφει τα όνειρά μας και μπορούμε να τα δούμε στο μέλλον σαν ταινίες να εκτυλίσσονται μπροστά μας. Και επειδή σήμερα, όπως και χθες, έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για διάφορους υπνοτιστές, υπνοθεραπευτές που αναλύουν τα όνειρα και όχι μόνο και σε υποβάλλουν σε μία διαδικασία ύπνωσης για να μπει στον εσωτερικό σου εαυτό και να καταλάβεις περισσότερο το εγώ σου, θέλω να σας πω ότι έρχονται οι Ιάπωνες και το κάνουν αυτό επιστημονικά. Φανταστείτε λοιπόν να ξυπνάτε και να βλέπετε ξανά το όνειρό σας σαν ταινία. Εκεί λοιπόν στην Ιαπωνία μελετούν πώς η εγκεφαλική δραστηριότητα στον ύπνο συνδέεται με τις εικόνες που ονειρευόμαστε και τι σημαίνει αυτό για το μέσα μας, για την ψυχολογία μας και ενδεχομένως για κάποιες παθήσεις που έχουμε. Όλο αυτό λειτουργεί πλήρως ιατρικά με μαγνητική τομογραφία και φυσικά το AI που αναλύουν διάφορα μοτίβα. Πας εσύ κοιμάσαι, σε συνδέουν με αυτό το μηχάνημα και στην ουσία καταγράφεται το όνειρό σου. Δεν καταγράφεται ολόκληρο ακόμα. Απλά κάποια αναπαράσταση εικόνων γίνεται, αλλά οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σε πολύ λίγα χρόνια από τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να καταγράφουμε ολόκληρα τα όνειρα, να τα παρακολουθούμε μετά σαν ταινία και να μπορεί ένας γιατρός, το τονίζω πάντα, να μπορέσει να κάνει μια ανάλυση από αυτόν και να εξηγήσει την ψυχολογική μας κατάσταση.

πραγματικότητες που αντιμετωπίζουμε, για το δημογραφικό σαφώς. Τι να πούν και οι Ιάπωνες λοιπόν, που είναι ο δεύτερος γυρεότερος πληθυσμός στον κόσμο. Για την ιστορία να σας πω ότι ο πρώτος είναι το Μονακό. Και αυτό δεν το λέω εγώ, είναι δεδομένα επίσημα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο δείκτης λοιπόν γεννητικότητας στην Ιαπωνία υποχώρησε από την περασμένη χρονιά και σημείωσε ιστορικό χαμηλό για την Ιαπωνία, πράγμα που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα εκεί στους Ιάπωνες. Και θέλω να σας πω ότι αφού τηρούνται οι στατιστικές αρχές από το 1963, παρατηρείται μια συνεχής αύξηση στη γύρανση του πληθυσμού. Να πούμε ότι το 90% αυτού του πληθυσμού είναι γυναίκες. Ζωή να έχουμε, ζούμε περισσότερο. Κυρίως στην Ιαπωνία τους στέλνουν από νωρίς τους άντρες, από ό,τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό υπογραμμίζει τη δημογραφική κρίση που υπάρχει στη χώρα, η αλήθεια είναι. Και μιλάμε για την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει έτσι ένα impact και σε άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα δημιουργεί σειρά προβλημάτων σε ελλείψεις από σε εργατικά χέρια, αυξάνεται το κόστος για την κοινωνική πρόνοια και συρρυκνώνεται και η φορολογική βάση. Αυτά λοιπόν τα σοβαρά από την Ιαπωνία, έτσι για να μην νομίζετε ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα σε αυτή τη γη. Και επιστρέφω να σας πω μια τελευταία καλή νύχτα για σήμερα. Love 97,5, δεν πάτε πουθενά.

Σας αποχαιρετούμε ένα γλυκό φιλί και σας αφήνω στα έμπειρα χέρια και στη ζεστή φωνή του Βασίλη Ιωάννου που έρχεται σε πολύ λίγο στην παρέα σας. Love 97,5, μένετε συντονισμένοι, δεν πάτε πουθενά γιατί οι μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες παίζουν εδώ ελληνικά και ξένα από τις δεκαετίες του 80s, του 90s και του Millennium. Θα είναι εδώ να σας συντροφεύσουν και απόψε το βράδυ και φυσικά όλο το 24ωρο. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 το απόγευμα με πολύ κέφι και χαρά από όλους εμάς τα φιλιά μας. Καλό σας βράδυ.

παρόν μέρες που περνούν γρήγορα. Δουλειές, τηλέφωνα, άνθρωποι, υποχρεώσεις. Και καταφέρνεις να μην τη σκέφτεσαι τόσο. Και μετά έρχεται η νύχτα. Χαμηλώνουν τα φώτα, αδειάζουν οι δρόμοι. Παίζει ένα τραγούδι σαν κι αυτό και ξαφνικά επιστρέφεις. Σου λείπει η φωνή της, όταν μιλούσες χαμηλά, ο τρόπος που την κοιτούσες, όταν δεν σε πρόσεχε κανείς. Σου λείπει να την έχεις δίπλα σου και να μην χρειάζεται να συμβαίνει τίποτα, απλώς να είσαι εκεί. Ίσως τελικά έτσι καταλαβαίνεις ποιος σου λείπει πραγματικά. Δεν σου λείπουν μόνο οι στιγμές που ζήσατε. Προφανώς σου λείπει και η παρουσία του. Η παρουσία της. Μέσα από τις απλές στιγμές. Και απόψε. Απόψε ίσως να σου λείπει λίγο περισσότερο. Γι' αυτό είμαι εδώ. Για τις επόμενες 3 ώρες. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1, εδώ στο Λάβη σου 97,5. Δεν θα σου πω να ξεχάσεις απόψε. Θα σου κρατήσω απλώς συντροφιά μου, μέχρι να πονάει λιγότερο. Έτσι απλά στείλω μου το μήνυμά σου, στο loveradio.gr, αλλά και από το Live24, πατώντας Λάβη 97,5, δεν καμία σημασία να το ακούσει εκείνος, εκείνη, αρκεί να το νιώσεις εσύ, να το ακούσεις εσύ. Περιμένω τα μηνύματά σας.

το Ζαν χτυπούσα τώρα η πόρτα και ήταν εκείνη. Νομίζω πως για λίγα δευτερόλεπτα δεν θα έλεγες τίποτα. Θα την κοιτούσες μόνο. Ίσως γιατί υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους έχουμε ετοιμάσει 100 κουβέντες, όταν λείπουν βέβαια. Αλλά όταν εμφανίζονται μπροστά μας, όλες αυτές οι λέξεις εξαφανίζονται. Θα ήθελες μόνο να πλησιάσεις, να κλείσει πόρτα πίσω της. Να αφήσετε έξω όλα όσα σας χώρισαν, όλα όσα δεν καταλάβατε. Όλα όσα είπατε όταν ήσασταν θυμωμένοι. Και μετά μια αγκαλιά από εκείνες που δεν τελειώνουν εύκολα. Ένα φίλο που δεν χρειάζεται να εξηγήσει τίποτα. Και ίσως μόνο δύο λέξεις μου έλειψες. Γιατί κάποιες επιστροφές δεν χρειάζονται μεγάλους λόγους. Χρειάζονται μόνο δύο ανθρώπους που εξακολουθούν να θέλουν να μικρύνουν την απόσταση. Δεν βρίσκω κάτι άλλο. Τα δικά σου μηνύματα. Γεια σου Δήμητρα μου, που θα φέρεις για το Στάθη. Γεια σου Αδαμαντία, Κέτη, Γαλάτια, στη Ροδούλα. Καλησπέρα στη Λιάννα, που θα φέρεις για τον Πέτρο. Ό,τι ακούγεται λύνει γι' αυτόν. Γεια σου Μέρη. Χωρίς ανοχές λέει Μέρη, τον αγαπώ. Γεια σου Βάσια. Στην Χαρά, που θα αφιερώσω για τον Πέτρο. Καλησπέρα Ιωάννα. Σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας και μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Και σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και από ό,τι βλέπω είστε πάρα πολύ. Τώρα, για τα δικά σας μηνύματα, πολύ εύκολα από την σελίδα του loveloveradio.gr. Γεια σου Χρύσα και Ιωάννα, αλλά και από το Live24 πατώντας Love97.5 στέλνετε ό,τι θέλετε και αυτό το βράδυ. Μην τρέπεστε αυτό που αισθάνεστε για εκείνο, για εκείνη. Δεν έχει σημασία να το ακούσει. Σημασία για να το νιώσετε εσείς αυτό που γράφετε.

Και έτσι θυμάζει και τα πρώτα βράδια. Όπως λέγε το τραγούδι, πριν συνηθίσει το ένα στον άλλον, πριν γίνουν τα μηνύματα, καθημερινότητα και τα φιλιά που ξέρατε ότι μπορούσατε να έχετε. Ίσως να θυμάσαι πως κοιταζόσασταν εκείνη η αμηχανία, όταν τα μάτια έμεναν λίγο περισσότερο το ένα πάνω στο άλλο, εκείνο το χαμόγελο που προσπαθούσε να κρύψεις. Αυτό θέλω μη χάνουν οι άνθρωποι, εκείνο το βλέμμα της αρχής. Γιατί μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια, να αλλάξουν πολλά, αλλά αν κάποια στιγμή μπορείς ακόμα να κοιτάξεις τον άνθρωπο όπως τότε που δεν τον είχες ακόμη, ο έρωτας είναι ακόμα εκεί. Τραγούδι που σας άρεσε ιδιαίτερα, το γράφετε στα δικά σας μηνύματα. Γεια σου, μάλλον Εμμανουέλε, λέει, σ' αγαπώ μοναδικά. Το δικό σου όνομα δεν μας λες. Γεια σου Ιωάννα, που θα φέρω για τον Πέτρο. Γεια σου Κατερίνα, στην Ιερά Πέτρα. Στη Μυρτώ που θα φέρω για τον Γιάννη. Στην Ελεονόρα. Ο Πάρης τα λέει αυτά για την Εμμανουέλα. Τώρα ήρθε πάρει όλο το μήνυμα. Στην Ελεονόρα, στη Χρύσα, στην Εφέλη που θα φέρω για τον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα Κατερίνα, Χριστοντίνα, στην Πέννη και στο Γιώργο. Να σας πω ότι την Δευτέρα το βράδυ στις 10, 10 με 1, θα είναι εδώ στην εκπομπή ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο Χάρης ο Δούκας. Θα μιλήσουμε για πολλή μουσική, για λίγο πολιτικά, για πολιτική και για οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να κάνετε ερωτήσεις, θα κάνετε μέσω μηνυμάτων στο Χάρη το Δούκα. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να και από ό,τι έχω καταλάβει, όταν συζητάγαμε για να κλείσουμε αυτή την, αυτό το ραντεβού και να είναι εδώ στην εκπομπή, ότι γνωρίζει από μουσική πολύ καλά κιόλας. Αλλά θα το τσεκάρουμε 100% τη Δευτέρα στις 10. Γεια σου Ηλία, στα Γιάννενα, Μυρτώ, στην Καλαμάτα, στο Γιάννη, στο Αγρίνιο και στην Κωνσταντίνα και σε εσάς που διαβάζετε αυτή την ώρα και δουλεύετε, καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Απόψε δεν χρειάζεται να βιαστείς να φύγεις. Όλοι αύριο έχουμε να κάνουμε πράγματα. Ξυπνητήρια, δουλειές, υποχρεώσεις. Αλλά απόψε κάθισε. Κάτσε λίγο ακόμα. Κάθισε λίγο ακόμα. Ας το κινητό στην άκρη. Απλά άκου μουσική. Άσε το επόμενο τραγούδι. Να τελειώσει και μετά άλλο ένα. Δεν θέλω κάτι σπουδαίο να γίνει. Θέλω απλώς να καθυστερήσουμε λίγο το καληνύχτα. Απόψε δεν έχει καληνύχτα. Απόψε έχει μείνει λίγο ακόμα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

όπως είπαμε αυτό το βράδυ, δεν θέλω κάτι σπουδαίο, απλά να καθυστερήσουμε λίγο το καληνύχτα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που όταν βρίσκονται δίπλα σου, ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Και όταν φύγουν η νύχτα, ξαφνικά γίνεται πολύ μεγάλη. Γι' αυτό απόψε μείνει λίγο ακόμα. Μερικές φορές το ωραιότερο πράγμα που μπορείς να ζητήσεις από έναν άνθρωπο δεν είναι πάντα το αγάπαμε. Είναι το μη φύγεις ακόμη. Τραγούδι που σας άρεσε ιδιαίτερα, το γράφετε στα μηνύματά σας. Βασίλη, κάθομαι και σκέφτομαι, λέει, ένα μήνυμα πολλές φορές, εκείνο του φίλου που δεν έγινε ποτέ. Είτε στην πρώτη, είτε στη δεύτερη, είτε σε μια σχέση που δεν πραγματοποιήθηκε. Εάν έγινε σχέση, δεν μπορεί να με φιληθήκατε, Λιάνα μου. Απ' την άλλη, όλοι έχουμε ίσως ένα φίλο που δεν δώσαμε ποτέ. Μια στιγμή που υπήρχε ένα βλέμμα. Μετά πέρασε αυτή τη στιγμή. Ίσως και ο άνθρωπος. Απλά θυμάσαι αυτό που συνέβη. Καλησπέρα στην Μυρτώ που θα φέρω για το Λευτέρι. Βασίλη, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν τον έβλεπα ξανά απόψε. Ελένη. Ελένη μου. Ίσως να μιλούσατε σαν δυο πάλι γνωστοί. Ίσως να προσποιούσασταν ότι πέρασε αρκετός χρόνος ώστε να μην αισθάνεσαι τίποτα. Ή θα ακούσω εκείνο το πρώτο βλέμμα. Για να καταλάβεις ότι κάποια πράγματα δεν πέρασαν ποτέ πραγματικά. Γιατί μπορεί να μάθεις να ζεις χωρίς έναν άνθρωπο. Μπορεί να σταματήσεις να του τηλεφωνείς, να μην στέλνεις. Να συνεχίσεις τη ζωή σου. Αλλά το σώμα έχει παράξενη μνήμη. Θυμάται τη φωνή, το άγγιγμα, την απόσταση που υπήρχε. Ανάμεσα στα χείλη σας πριν από ένα φιλί. Και φοβάμαι πως αν τον έβλεπες απόψε, δεν θα θυμώσουν. Γιατί έπρεπε να τον ξεχάσεις. Θα θυμώσουν μόνο γιατί κάποτε δεν ήθελες να το χάσεις. Για τα δικά σας μηνύματα. loveradio.gr αλλά και από το Live24 πατώντας Love 97,5 στέλνετε ό,τι θέλετε για αυτό το βράδυ. Martina McBride, Valentine.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

πεις καλό βράδυ ακόμα. Ξέρω ότι είναι αργά. Ξέρω ότι αύριο ίσως να μετανιώσεις όταν χτυπείς το ξυπνητήρι. Αλλά πες του κάτι ακόμα. Πες της κάτι ακόμη. Οτιδήποτε. Πώς ήταν η μέρα της. Πες κάτι που δεν ξέρει για σένα. Ή αν θες μην πεις τίποτα. Εμείς εδώ στο Love, στο 97,5 όπως κάνουμε κάθε νύχτα. 10 με 1. Καλησπέρα και στον Νίκο, στον Νίκο Φιλίππου, τεράστιος παίχτης, θρύλος του ελληνικού μπάσκετ. Συγκίνησε τότε όλο τον ελληνισμό, όπου και αν είναι, με το ευρωπαϊκό και το υπέροχο ταλέντο του, αλλά και μετέπειτα βέβαια στις ομάδες που τότε όλοι ήμασταν με τον Άρη. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5, ό,τι θέλετε και αυτό το βράδυ.

Class dismissed. Thank you, ladies.

το Ζωάνιμπαρ για ένας άνθρωπος που σε κάνει ακόμα να χαμογελάς όταν εμφανίζεται βέβαια το όνομά του στην οθόνη. Αν υπάρχει κάποιος που όταν σε πλησιάζει αισθάνεσαι ακόμα εκείνη τη μικρή αναστάτωση, και σίγουρα αν υπάρχει κάποιος που θες να φιλήσεις χωρίς να υπάρχει καμία ιδιαίτερη αφορμή, μην το θεωρείς μικρό. Μέσα σε μια ζωή γεμάτη βιασύνη είναι μεγάλο πράγμα να υπάρχει ακόμα κάποιος που μπορεί να σταματήσει για λίγο το χρόνο σου. Πες του ότι σου έλειψε, πλησίασέ τον, αγκάλιασέ τον, φίλησέ τον, και όταν έρθει η ώρα να κοιμηθείτε άφησε το χέρι σου πάνω του για λίγο. Γιατί ο έρωτας δεν χρειάζεται κάθε βράδυ μεγάλες δηλώσεις. Χρειάζεται να αισθάνεται ο άλλος ότι μέσα σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου υπάρχει ακόμα ένας που σε κοιτάζει και σκέφτεται εσένα, απόψε πάλι εσένα. Χαμηλώνουμε λίγο τα φώτα, έρχονται πολύ ωραία τραγούδια. Τα δικά σας μηνύματα για Στεφανία, Μάγδα, Νάντια, στην Αργυρό, στη Σταυρούλα. Καλησπέρα στο Γιώργο και στην Μάρα, στο Γρηγόρη και στην Μέρη, για σου Βανέζα πάνω, στην Γιωβάνα. Σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και από ό,τι βλέπω συνεχίζετε και είστε πάρα πολύ τέτοια ώρα σε δουλειές. Για σου Σκέτη, μερικά τραγούδια λένε σαν να περνάνε από τις φλέβες και άλλες φορές λέει με παγώνει. Εκεί τα γράφει αυτά. Για σου Γαλάτια, Βάσια, στην Κρυσταλλία, στην Τίνα και στην Αδαμαντία. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr και από το live24, πατώντας love 97,5, τις δικές σας σκέψεις και αυτό το βράδυ.

Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

βράδια που δεν θες κόσμο, δεν θες παρέες, εξόδους, δυνατές κουβέντες. Απλά θέλεις έναν άνθρωπο, εκείνη ή εκείνον, να καθίσει δίπλα σου, να βάλεις από το λίγο μουσική, να τον κοιτάξει λίγο περισσότερο, να κουμπίσεις λίγο το χέρι της, να πλησιάσει τόσο ώστε κάποια στιγμή να μην χρειάζεται πια να πείτε τίποτα. Απόψε λοιπόν δεν χρειάζονται πολλά. Δεν πρέπει να υποσχεθείς το αύριο. Ας είσαι μαζί του. Να είσαι εκεί. Να την κοιτάζεις από κοντά. Και ας καθυστερήσει λίγο αυτό το τελευταίο καληνύχτα. Ο ένας τον άλλον. Γεια σου Κάτια, που θα φέρει για τον Δημήτρη. Ο Βασίλη καθόμουν και σκεφτόμουν, γράφει ένα μήνυμα, ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι που μπορούν για πολύ καιρό να προσποιούνται ότι είναι απλώς φίλοι. Μιλάνε, γελάνε, βγαίνουν. Κανένας όμως δεν λέει αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Εντάξει, αν είναι από τη μία μεριά, Χριστίνα μου, τότε είναι λίγο δύσκολο. Τώρα είναι και από τις δύο. Και αν έρθει εκείνη η στιγμή, ένα βλέμμα κρατάει λίγο περισσότερο. Η απόσταση μικραίνει και κανείς δεν κάνει πίσω. Και μοιραία έρχεται εκείνο το φιλί. Ένα μόνο φιλί μπορεί να χαλάσει όλα όσα προσπαθούσατε τόσο καιρό να κρατήσετε ασφαλή. Γιατί δεν μπορείς να επιστρέψεις εύκολα μετά στο πριν, να είστε πάλι φίλοι. Ξέρεις πια πώς είναι να τον φιλάς. Ξέρεις πώς σε κοιτάζει από τόσο κοντά. Υπάρχουν μερικές φιλίες που ήταν από την αρχή έρωτες. Απλώς κανένας δεν έχει το θάρρος να το παραδεχτεί. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Πάντως αν είναι από τη μία μεριά, καλό θα ήταν να το πεις. Αυτό που αισθάνεσαι. Δεν είναι ωραίο. Και εκεί τον κοροϊδεύεις και σένα κοροϊδεύεις. Αφού δεν είσαι φίλος, δεν αισθάνεσαι φιλικά. Τώρα. Συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο loveradio.gr και στο και από το live24 πατώντας love 97,5 ό,τι θέλετε για αυτό το βράδυ.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Πάλι άσκω που ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιος σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν για να μνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν τα

πως αγαπάς κάποιον, μην ψάχνεις την τέλεια στιγμή για να το δείξεις. Οι τέλειες στιγμές συνήθως δεν έρχονται. Υπάρχει αυτή, τώρα. Αν είναι δίπλα σου, πλησίασέ τον, κοίταξέ τον, άγγιξέ τον, όπως τότε που ακόμα ανακάλυπτες το σώμα της και τις συνήθειές της. Δώστε ένα φιλί χωρίς να προηγηθεί καμία κουβέντα και αν βρίσκεστε μακριά, στείλε εκείνο το μήνυμα που σκέφτεσαι εδώ και ώρα. Όχι κάτι μεγάλο, μόνο την αλήθεια. Σε σκέφτηκα. Γιατί τελικά οι άνθρωποι δεν θυμούνται πάντα τις μεγάλες δηλώσεις. Θυμούνται εκείνο το βράδυ που κάποιος τους έκανε να αισθανθούν επιθυμητοί, σημαντικοί, αγαπημένοι. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί ακόμα να σου προκαλέσει εκείνο το μικρό χαμόγελο, μόνο και μόνο επειδή σκέφτηκε στο πρόσωπό του, κράτησε τον λίγο περισσότερο στη σκέψη σου απόψε. Χαμηλώσε τα φώτα, δυνάμωσε λίγο τη μουσική και άσε τον έρωτα να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Να σου θυμίσει εκείνον ή εκείνη.

Πάντως υπάρχουν δύο λέξεις που δύσκολα λέμε όταν πραγματικά τις εννοούμε. Το μη φύγεις σημαίνει πολλές φορές ότι σε θέλω εδώ. Δεν μου φτάνει ο χρόνος που περάσαμε. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να μείνω χωρίς εσένα και πολλές φορές δεν τις λέμε. Αφήνουμε τον άλλο να πάρει τα πράγματα, να τον ανοίξει την πόρτα και να πούμε ένα ψύχρεμο καληνύχτα. Και μόλις κλείσει η πόρτα, σκεφτόμαστε όλα όσα θα θέλαμε να είχαμε κάνει. Να την τραβήξουμε πίσω, να την αγκαλιάσουμε, να την φιλήσουμε και να πούμε απλώς την αλήθεια. Μη φύγεις ακόμα. Μείνε λίγο. Μείνε μέχρι να τελειώσει αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Και μετά βλέπουμε αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος. Και αυτό το βράδυ είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Ήμασταν μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα εδώ στο Love, στο 97,5. Εμείς τώρα θα πούμε ξανά την Δευτέρα, αλλά όχι μόνοι μας. Θα είναι εδώ στην εκπομπή μαζί μου ο Δήμαρχος Αθήνας, ο Χάρης ο Δούκας. Θα μιλήσουμε πολύ για μουσική, ελάχιστα για πολιτική, αλλά συνδέονται καμιά φορά αυτά. Και από ό,τι έχω καταλάβει, ξέρει καλά από μουσική, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον και τα τραγούδια που θα συζητήσουμε και τις ερωτήσεις που θα κάνετε εσείς στο Χάρη το Δούκα τη Δευτέρα 10 με 1. Τώρα να κοιμηθώ πρέπει. Μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, ερώτα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω του Ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.